0: εμείς μαζί του, γιατί είμαστε το σώμα του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο, ο οποίος τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφή? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζω δεν έχω εξουσία να καλέσω. Βάλε όσες θες, λέει, αιώνες αγγέλων. Νομίζετε ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί? Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγεώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γιεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα. Μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γιεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγεώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά και είναι οι λεγεώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγεώνες είναι ένας άγγελος, ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβη σου. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγεώνες γύρω σου, λέει ο Ελισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγεώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους μαωρασία και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφή? Ο βασιλιάς ο Ελισέ. Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια, δηλαδή. Τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσει με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους. Τάισέ τους. Πότισέ τους. Και φύγανε αγκαλιασμένοι, σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε, και για πολλά χρόνια, δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Ήταν φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι, την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού, εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις, θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως τον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την Εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί. Όταν ήρθε Αναζωπήρος στην Ιδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε. Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική πηγή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ήταν αυτός ο αδελφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεις δυνατά. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε Κύριε σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την Εκκλησία Του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ, όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θύλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα, να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω, Κύριε, λέω, θα πάμε να τα δω σε βίντεο όλα, τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα λέω σβίστα. Αμήν, ας σηκωθούμε. Θέλω, αδελφοί, να καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε και κάθε μέρα διακήρυτε μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος, Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε μας σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας, τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, Εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το Λόγο Σου, διατάζουμε την προμήθειά Σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός Σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί Εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην Εκκλησία Σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή Σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 7ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εγώ σε κατέστησα Θεός τον Φαραώ, και ο Αρών ο αδελφός σου θα είναι προφήτης σου. Εσύ θα μιλήσεις όλα όσα σε προστάζω. Και ο Αρών ο αδελφός σου θα μιλήσει στον Φαραώ για να εξαποστείλει τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και θα πληθύνω τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου. Όμως ο Φαραώ δεν θα σας εισακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, το λαό μου, τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλες κρίσεις. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν απλώσω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους γιους Ισραήλ από ανάμεσά τους». Και έκαναν ο Μωυσής και ο Αρών καθώς ο Κύριος πρόσταξε σε αυτούς, έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής ήταν ηλικίας 80 χρόνων και ο Αρών 83 χρόνων όταν μίλησαν στον Φαραώ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών λέγοντας: «Όταν ο Φαραώ σας πει λέγοντας: δείξτε μου εσείς ένα

άπιε τις ράβδους εκείνων. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε ώστε να μην εξαποστείλει το λαό. Πήγαινε στο Φαραώ το πρωί. Να, βγαίνει προς το νερό. Και θα σταθείς κοντά στην άκρη του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και τη ράβδο που μεταβλήθηκε σε φίδι θα την κρατάς στο χέρι σου. Και θα του πεις, «Ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, με απέστειλε σε σένα λέγοντας, «Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσεις στην έρημο. Αλλά δες, δεν εισάκουσες μέχρι τώρα». Έτσι λέει ο Κύριος, «Με τούτο θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρόσεξε, με τη ράβδο που είναι στο χέρι μου θα χτυπήσω επάνω στα νερά του ποταμού και θα μεταβληθούν σε αίμα. Και τα ψάρια που είναι στον ποταμό θα ψοφήσουν και ο ποταμός θα βρωμήσει. Και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από τον ποταμό». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες τον Ααρών, πάρε τη ράβδο σου και έκτινε το χέρι σου προς τα νερά της Αιγύπτου, προς τα ριάκια τους, προς τους ποταμούς τους και προς τις λίμνες τους και προς κάθε σύναγμα νερού δικού τους και θα γίνουν αίμα. Και ως ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα γίνει αίμα και στα ξύλινα και τα πέτρινα σκεύη». Και ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν έτσι όπως ο Κύριος πρόσταξε. Και σηκώνοντας ο Ααρών τη ράβδο, χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και μπροστά στους υπηρέτες του. Και μεταβλήθηκαν σε αίμα όλα τα νερά του ποταμού. Και τα ψάρια που ήσαν μέσα στον ποταμό ψώφισαν και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιούν νερό από τον ποταμό και ήταν αίμα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μάγοι της Αιγύπτου με τις τελετουργικές εποδές τους. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος. Και όταν ο Φαραώ επέστρεψε, ήρθε στο παλάτι του και η καρδιά του δεν έδωσε βάση ούτε σε τούτο. Και όλοι οι Αιγύπτιοι έσκαβαν ολόγυρα στον ποταμό για να πιούν νερό, επειδή δεν μπορούσαν να πιούν από το νερό του ποταμού. Και συμπληρώθηκαν 7 ημέρες αφότου ο Κύριος χτύπησε τον ποταμό. Έξοδος 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όρια σου με βατράχια. Και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, τα οποία καθώς θα ανεβαίνουν θα μπουν μέσα στο παλάτι σου και στον κοιτώνα σου και πάνω στο κρεβάτι σου και στα σπίτια των υπηρετών σου και πάνω στο λαό σου και στους φούρνους σου και στις σκάφες σου. Και πάνω σε σένα και πάνω στο λαό σου και πάνω σε όλους τους υπηρέτες σου θα ανέβουν τα βατράχια». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες στον Ααρών, έκτινε το χέρι σου με τη ράβδο σου προς τα ριάκια, προς τους ποταμούς και προς τις λίμνες και ανέβασε τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου». Και ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του επάνω στα νερά της Αιγύπτου και ανέβηκαν τα βατράχια και σκέπασαν τη γη της Αιγύπτου. Και έκαναν το ίδιο οι μάγοι με τις τελετουργικές εποδές τους και ανέβασαν τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε, «Παρακαλέστε τον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια από μένα και από το λαό μου και θα εξαποστείλω το λαό για να θυσιάσουν στον Κύριο». Και ο Μωυσής είπε στο Φαραώ, «Καθόρισέ μου πότε να παρακαλέσω για σένα και για τους υπηρέτες σου και για το λαό σου, για να εξαλείψει τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και να μείνουν μόνο στον ποταμό». Και εκείνος είπε, «Αύριο». Και είπε, «Θα γίνει σύμφωνα με το λόγο σου, για να γνωρίσεις ότι δεν είναι κανένας καθώς ο Κύριος ο Θεός μας. Και θα σηκωθούν τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και από τους υπηρέτες σου και από το λαό σου. Μόνο στον ποταμό θα μείνουν». Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών βγήκαν από το Φαραώ. Και ο Μωυσής αναβόησε στον Κύριο για τα βατράχια που είχε φέρει στο Φαραώ. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή. Και ψώφισαν τα βατράχια από τα σπίτια, από τις επαύλεις και από τα χωράφια. Και τα μάζεψαν σωρούς-σωρούς και βρώμησε η γη. Και βλέποντας ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, σκλήρινε την καρδιά του και δεν τους εισάκουσε όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες στον Ααρών, έκτινε τη ράβδο σου και χτύπα το χώμα της γης για να γίνει σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και έκαναν έτσι. Επειδή ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του με τη ράβδο του και χτύπησε το χώμα της γης και έγινε σκνήπες.

0: σκνήπες στους ανθρώπους και στα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και έκαναν το ίδιο και οι μάγοι με τις τελετουργικές εποδές τους για να βγάλουν σκνήπες. Όμως δεν μπόρεσαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Τότε οι μάγοι είπαν στον Φαραώ «Αυτό είναι δάχτυλος Θεού». Η καρδιά όμως του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Σήκω ενωρίς το πρωί και στάσουν μπροστά στον Φαραώ. Να, βγαίνει προς το νερό και πες του «Έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, θα στείλω κοινόμυγα επάνω σου και πάνω στις υπηρέτες σου και πάνω στο λαό σου και πάνω στα σπίτια σου και τα σπίτια των Αιγυπτίων. Ακόμα και η γη επάνω στην οποία κατοικούν θα γεμίσουν από κοινόμυγα. Όμως, εκείνη την ημέρα θα εξαιρέσω τη γη Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην υπάρχει εκεί καθόλου κοινόμυγα, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος στο μέσον της γης. Και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου. Αύριο θα γίνει αυτό το σημείο». Και ο Κύριος έκανε έτσι. Και πλήθος κοινόμυγας ήρθε στο παλάτι του Φαραώ και στα σπίτια των υπηρετών του και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Η γη διαφθάρηκε από το πλήθος της κοινόμυγας. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε «Πηγαίνετε, κάντε θυσία στο Θεό σας σε αυτή τη γη». Και ο Μωυσής είπε «Δεν είναι πρέπον να κάνουμε έτσι, επειδή εμείς θυσιάζουμε στον Κύριο το Θεό μας θυσίες που οι Αιγύπτιοι βδελίσονται. Να, αν εμείς θυσιάσουμε θυσίες που βδελίσονται οι Αιγύπτιοι μπροστά στα μάτια τους, δεν θα μας λιθοβολήσουν. Θα πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο και θα θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας είπε». Τότε ο Φαραώ είπε «Εγώ θα σας εξαποστείλω για να θυσιάσετε στον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μόνο μην πάτε πολύ μακριά. Παρακαλέστε και για μένα». Και ο Μωυσής είπε «Δες, εγώ βγαίνω από σένα και θα παρακαλέσω τον Κύριο ώστε η κοινόμυγα να σηκωθεί αύριο από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Αλλά ας μην εξακολουθεί ο Φαραώ να μας απατά χωρίς να εξαποστέλει το λαό για να θυσιάσει στον Κύριο». Τότε ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και σήκωσε την κοινόμυγα από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Δεν έμεινε ούτε μία. Εν τούτης, ο Φαραώ σκλήρινε και αυτή τη φορά την καρδιά του και δεν εξαπέστειλε το λαό. Ψαλμός 58. Στο Μαέστρο, σε τόνο Άλτα Σχεθ, Μιχτάμ του Δαβίδ. Τάχα μιλάτε στα αλήθεια δικαιοσύνη, κρίνετε με ευθύτητα γη των ανθρώπων. Μάλιστα, στην καρδιά εργάζεστε αδικίες, στη γη μοιράζετε την αδικία των χεριών σας. Οι ασεβείς έχουν αποξενωθεί από τη μήτρα. Αυτοί που μιλάνε το ψέμα έχουν πλανηθεί από την κοιλιά της μητέρας τους. Έχουν φαρμάκι σαν το φαρμάκι του φιδιού. Είναι όμοι με την κουφή οχιά που κλείνει τα αυτιά της, η οποία δεν θέλει να ακούσει τη φωνή των γοήτων που γοητεύουν τόσο επιδέξια. Θεέ, σύντριψέ τους τα δόντια στο στόμα τους. Κύριε, κατασύντριψέ τους κοινόδοντες των λιονταριών. Ας διαλυθούν σαν νερό και ας ρεύσουν. Θα ρίξει τα βέλη του μέχρι ότου εξολοθερθούν. Σαν σαλιγκάρι που διαλύεται ας παρέλθουν. Σαν εξάμβλωμα γυναίκας ας μηδούν τον ήλιο. Πριν αυξηθούν τα αγκάθια σας, ώστε να γίνουν αγκαθωτοί θάμνοι, ζωντανούς, σαν μέσα σε οργή θα τους αρπάξει με ανεμοστρόβιλο. Ο δίκαιος θα εφρανθεί όταν δει την εκδίκηση. Θα ανοίψει τα πόδια του στο αίμα του ασεβή. Και καθένας θα λέει «Υπάρχει στα αλήθεια καρπός για το δίκαιο. Υπάρχει στα αλήθεια Θεός που κρίνει επάνω στη γη». Ψαλμός 59. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχεθ, Μιχτάμ του Δαβίδ, όταν ο Σαούλ έστειλε και παραφύλακαν το σπίτι του για να τον θανατώσουν. «Ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου, Θεέ μου. Υπεράσπισέ με από αυτούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ελευθέρωσέ με από αυτούς που εργάζονται την ανομία και σώσε με από άνδρες αιμάτων. Επειδή, δες, ενεδρεύουν την ψυχή μου. Δυνατοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου. Κύριε, όχι εξαιτίας κάποιας ανομίας μου, ούτε εξαιτίας κάποιας αμαρτίας μου. Χωρίς να υπάρχει μέσα μου ανομία, τρέχουν και ετοιμάζονται. Σήκω επάνω σε συνάντησή μου και δες. Εσύ λοιπόν, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ξύπνα για να επισκεφθείς όλα τα έθνη. Μη ελεήσεις κανένα από τους δόλιους παραβάτες. Επιστρέφουν την εσπέρα. Γαυγίζουν σαν σκυλιά και κυκλώνουν την πόλη. Δες, αυτοί χύνουν λόγια με το στόμα τους. Τα χείλη τους είναι ρομφές, επειδή λένε «Ποιος ακούει?». Αλλά εσύ, Κύριε, θα γελάσεις για αυτούς. Θα περιπέξεις όλα τα έθνη. Στη δύναμή τους θα ελπίζω σε σένα, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιό μου. Ο Θεός του ελέους μου θα με προφτάσει. Ο Θεός θα με κάνει να δω την εκδίκηση επάνω σε αυτούς που με παραφυλάτουν. Μην τους φωνεύσεις, μήπως και το ξεχάσει ο λαός μου. Μέσα στη δύναμή σου διασκόρπισέ τους και ταπείνωσέ τους, Κύριε, η ασπίδα μας. Εξαιτίας της αμαρτίας του στόματός τους, εξαιτίας των λόγων των χειλαίων τους, άσπιαστούν στην υπερηφάνεια τους και για την κατάρα και το ψέμα που μιλούν. Κατάστρεψέ τους με οργή, κατάστρεψέ τους ώστε να μην υπάρχουν και ας γνωρίσουν ότι ο Θεός δεσπόζει στον Ιακώβ μέχρι τα πέρατα της γης. Ας επιστρέφουν λοιπόν την εσπέρα, ας γαυγίζουν σαν σκυλιά και ας περικυκλώνουν την πόλη. Ας περιπλανιούνται για τροφή και αν δεν χορτάσουν, ας γογγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω τη δύναμή σου και το πρωί θα υμνολογώ με αγαλίαση το ελαιό σου, επειδή έγινες προπύργιο μου και καταφύγιο στην ημέρα της θλίψης μου. Ω δύναμή μου, θα σε ψαλμωδώ, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιο μου, ο Θεός του ελέους μου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Αυτό τον καιρό ήρθαν κοντά στον Ιησού μερικοί και του αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία και έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους ρώτησε «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή έπαθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους Γαλιλαίους? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλοάμ και τους σκότωσε ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο». Ο Ιησούς τους είπε ακόμη την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος είχε φυτέψει στο αμπέλι του μια σικιά. Όταν όμως πήγε να μαζέψει από αυτήν σίκα, δεν βρήκε. Είπε στον αμπελουργό, «Τρία χρόνια τώρα έρχομαι σε αυτή τη σικιά να βρω σίκα και δεν βρίσκω. Κόψε την λοιπόν, για να μην αχρηστεύει και το έδαφος». Εκείνος του απάντησε, «Άφησε την, Κύριε, και αυτή τη χρονιά για να τις κάψω γύρω-γύρω και να τις βάλω κοπριά. Και αν στο μέλλον κάνει καρπό, άφησε την. Αλλιώς, κόψε την». Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να αισιώσει εντελώς το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, ακαταναχτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε «Υποκριτές, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει? Και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο?» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοι του και όλος ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Ιησούς. Έλεγε ακόμη «Με τι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω? Μοιάζει με συναπόσπορο που κάποιος άνθρωπος τον φύτεψε στον κήπο του. Μεγάλωσε, έγινε δέντρο και τα πουλιά κούρνιασαν στα κλαδιά του». Είπε πάλι «Με τι να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με προζύμι που το πήρε κάποια κοπέλα και το έβαλε σε 25 κιλά αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο». καθώς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε «Κύριε, αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι?» Εκείνος τους απάντησε «Αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πόρτα, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν». Όταν έρθει η ώρα και σηκωθεί ο οικοδεσπότης και μανταλώσει την πόρτα, και εσείς σταθείτε απ' έξω και αρχίσετε να χτυπάτε την πόρτα λέγοντας «Κύριε, άνοιξέ μας», εκείνος θα απαντήσει «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε «Φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες στις πλατείες μας». Και εκείνος θα πει «Δεν σας ξέρω από πού είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού». Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και εσάς να σας πετάνε έξω. Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και τον Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και θα συμβεί οι τελευταίοι να γίνουν πρώτοι και πρώτοι να γίνουν τελευταίοι. Εκείνη την ώρα πλησίασαν μερικοί Φαρισαίοι λέγοντας του «Απομακρύνσου από αυτή την περιοχή γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Εκείνος τους είπε «Πηγαίνετε και πέστε σε αυτή την Αλεπού πως σήμερα και αύριο θεραπεύω δαιμονισμένους και γιατρεύω τους ασθενείς. Την τρίτη μέρα θα φτάσει το έργο μου στο τέλος. Πείτε του πως αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και την επομένη θα συνεχίσω την πορεία μου γιατί δεν συνηθίζεται να σκοτώνουν προφήτη έξω από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε ώσπου να έρθει καιρός να πείτε ευλογημένος να είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε πήγε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους «Επιτρέπεται ή όχι να γίνονται θεραπείες το Σάββατο?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον έκανε καλά και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε «Ποιος από εσάς, όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο, δεν θα το ανασύρει αμέσως?» Δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτό. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος σου να είναι πιο σπουδαίος από εσένα. Όταν έρθει αυτός που κάλεσε και εσένα και εκείνον, θα σου πει «δώσε σε αυτόν τη θέση». Τότε συντροπιασμένος θα πας και θα καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει «φίλε μου, πήγαινε σε καλύτερη θέση». Τότε αυτό θα είναι τιμητικό για σένα μπροστά σε όλους τους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και έλεγε σε αυτόν που τον κάλεσε «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν». Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι κάλεσε φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Έτσι θα είσαι ευτυχισμένος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν οι δίκαιοι θα αναστηθούν. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε «Μακάριος όποιος θα πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Τότε ο Ιησούς του είπε «Κάποιος άνθρωπος ετοίμαζε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Και άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησε με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος και τα είπε αυτά στον κύριο του. Τότε ο οικοδεσπότης, οργισμένος, είπε στο δούλο του: «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους τυφλούς και τους κουτσούς». Όταν γύρισε ο δούλος, του είπε: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο: «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασε τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό για να μην φτάσει στο σημείο, όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλο βασιλιά, χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000 άντρες? Αν δεν μπορεί, στέλνει πρεσβευτές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, ο καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται τα πάντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιο τρόπο θα την αποκτήσει ξανά? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δώσει σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα Σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια Σου, Χριστέ μου, Κύριε, αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο Σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά Σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο Σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά Σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψε με πίσω από το Σταυρό Σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε σένα, μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε Σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια, για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας Β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγος του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο πατέρας. Ο πατέρας, δεν είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε, εννοεί? Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου Β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμοί 23:19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμοί 23:19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο, διαναμένη με θυμών στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, ποιο αυτό, το πνεύμα, το Άγιο, διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμόν. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους, αυτός ήταν το πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, πάνω σε αυτή την αλήθεια θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το πνεύμα του Άγιου. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το πνεύμα του Άγιο και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο μέσα λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική, όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί». Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, «Και μετά τα αυτά, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα». Μιλάει τώρα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. «Και θέλω σου προφητεύσει η γη σας και η θυγατέρα σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Ο Θεός θέλει να δώσει το πνεύμα του, το Άγιο, να έρθει δηλαδή ο ίδιος και να κατοικήσει μέσα μας, σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, «Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση». Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία, να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, «Ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί τα αυτά. Εν το όνομα μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας». Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους, και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος, 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίος 8:26 λέει, «Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο ως πρέπει δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο, και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Τα έλεγα τα ίδια, αυτό ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε το Λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτό που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως τα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νου σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συνέστημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αμήν. Είναι λοιπόν ο βοηθός μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το Πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το Πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς τα ενώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι οδηγός μας, διότι δεν θέλει λαλήσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αφού αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό, ο Κύριος το έλεγε στους μαθητές του. Το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο? Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας διδάσκει. Ιωάννης 14:26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Άρα, τη διδασκαλία την οποία έχουμε ανάγκη σαν παιδιά του Θεού, από πού θα την πάρουμε? Από όπου να είναι? Από την Ιερά Παράδοση? Από τις παραδόσεις μας, που τις βλέπουμε τώρα, τις παραδόσεις, τι κάνουν αυτές τις μέρες? Από πού θα την πάρουμε? Το Λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία. Και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το Λόγο του σαν διαθήκη. Που σημαίνει ότι διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μία περιουσία, ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν, διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης για να λάβουμε αυτό θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει, Αποκάλυψη 2:7, λέει, ώστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ώστις έχει οτίο ας ακούσει. Εις τον εικόντα θέλω δώσει σε αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Το πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού, έτσι. Αλλά πρέπει να, θέλω να κρατήσουμε αυτό ότι το πνεύμα του Άγιο σου μιλάει, ακούς τη φωνή του, με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήταν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, ξέρω εγώ, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου». Ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουνε επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουνε γιατί είχαμε τον Ηρώδη, άκουσε τη φωνή και οδηγήθηκε από το πνεύμα και έφυγαν. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη ήταν η φωνή τους στη φωνή του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα φέρει το γιο του μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει να μπει στην υπηρεσία, αυτό που είναι να κάνει, αυτό που ήταν να κάνει, με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε το Πνεύμα του Θεού που μας μιλάει, γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του. Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8:29. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινήσει για να ευαγγελίσεις κάπου και ο Κύριος σου λέει μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία. Θυμάστε τον αδερφό του Θέμη, μας είχε πει. Έψαχνε μια γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι, Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστεύσου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις, στις σπουδές σου θέλεις, οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26, όταν όμως λέει «Έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν Άγιοι, οι Άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλον δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί, επίσης, Πράξεις 9.31. Λέει, «Ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενοι και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο». Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία? Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις, ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί επίσης το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13.2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε μέ το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει? Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί ταύτην την Πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, τον οποίο θα τον βάλω πάνω στην Πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία, ποιος είναι που καλεί? Μπορεί κάποιος να πει, α, εγώ θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι. Διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4.31 λέει, «Μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύμα της Αγίου και ελάνουν το λόγο του Θεού με παρησία, με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε στην ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ. Κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά. Όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε,

Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει, λέει στους Εφεσίους 3:16, δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε, Κύριε, κρατέωσε την πίστη μου, στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπεως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1:21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το Πνεύμα, δεν γίνεται από το Πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί? Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει? Όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός που προφητεύει πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει? Έτσι δεν είναι? Είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά σε... έχω πάει με πονηριά. Κάτσε να πάω στον αδερφό τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, να μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν πρέπει να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το Πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφοί? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία αυτό. Ο Κύριος επίσης το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίους 8:26 λέει, ως αυτός δε και το Πνεύμα, το είδαμε και στην αρχή αυτό, συμβοηθεί στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί μόνο διαστελαγμών αλαλήτων. Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι? Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι τι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινότανε, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν πονούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα αν πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά. Μου λέει, εσύ το βράδυ, μου λέει, παραμιλάς τον ύπνο σου. Λέω, εντάξει, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουν πάλι ακόμα έτσι μια φάση, που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες. Αυτό έκανα.

0: Αυτό που άκουγε δεν είναι παραμιλούσα, προσευχόταν το πνεύμα από μέσα. Αυτό κάνει το πνεύμα μέσα μας. Όταν είσαι σε δυσκολία που τη γνωρίζει το πνεύμα, θα πάρει το στόμα σου, θα μιλήσει. Και άφησε το. Όταν συμβεί αυτό, άφησε το. Βασικά, ο Κύριος θέλει κάθε μέρα να προσευχόμαστε με τις γλώσσες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια. Λέει Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσε σε με τη συνείδησή μου εναντίον πνεύματο. Το πνεύμα του Άγιο είναι το οποίο μαρτυρεί την αλήθεια. Επίσης, φέρνει χαρά. Είναι κάποιος που χρειάζεται χαρά. Του λείπει η χαρά. Είναι κάποιος που του λείπει η χαρά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Καλό είναι αυτό. Α Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος». Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά. Όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν του πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα? Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, ναι, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα σου το δείξω. Λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα, όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν είπε αυτό. Τι είπε. 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος στην υπακοή μας. Λέει Α Πέτρου 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε? Έρχεται στην καρδιά, έρχεται μετά τι? Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα? Τη νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει? Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ποιος το λέει? Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στον Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος, δεν έχει πρόβλημα την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3.18 λέει, «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου». Καθώς μελετάς το Λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται ο Κύριος, σου αποκαλύπτει το Λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο Λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα? Το Λόγο του Θεού. Ε? Αλλά τι έκανε? Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί? Έγινε κάτι? Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει? Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α' Κορινθίους 3.16, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίους 8.2 λέει, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Από τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται? Αυτός είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο αναφέρομαι όταν είμαστε, ότι είναι okay. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Αλλά τι έχετε τώρα? Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου, όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου, να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποια πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσεις από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχεις καταλάβει πράγματα, να... Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε. Τίτος 3.5 λέει, «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5.22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι, δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού, καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέραν τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα από το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η εργασία θα κάνει. Και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα το Πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο τους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του Πνεύματος λόγο σοφίας. Σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό Πνεύμα». «Σε άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Και λέει Α Κορινθίους 12:11, «Πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα». Πώς τα ενεργεί? Διαμένουν μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Είναι να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίος 8:14 λέει, «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού». Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε, κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια». Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε ένα Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη Γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά μεταξύ μας, Αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλες, με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος. Μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς βαδίζουμε, αδερφοί? Βαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το λόγο. Έτσι. Ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό. Γεια. Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε, ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι ή αν κάποιος. Σας είπα στην αρχή. Ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία. Αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας, που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα, λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδος. Κύριος, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5. Διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Προσδοκία το Πνεύμα του Αγίου σου. Καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32. Εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28. Αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσαν ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε? Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί, γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει, εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος? Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε? Μας έδωσε εξουσία να εκβάλουμε δαιμόνια. Γιατί? Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω. Αυτά σκεφτότανε, να μην την εκθέσω, γιατί θα τη λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινόταν τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «Τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλ υπέλαβε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότι αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά, δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν, λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μία εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά, στον Δανιήλ, στο 7:13. Εδώ τώρα βλέπει μία όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, όσοι ως ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα, πώς συνεχίζεται. Δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις εφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσουν εν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρεί. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα? Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β9. Λέει, Φιλιππησίους Β9 λέει, δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Αφού τον υπερύψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερύψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταφθονίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι στο 21 λέει, θέλει δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ, το λέει πιο μετά. Όταν το ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος. Που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, όταν αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππισίους Β 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει. Το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα αδερφοί. Λέει το ίδιο φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ. Όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε ο Σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών? Για σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος. Όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, να... αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, αδερφή, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου ο Λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονό παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ, αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως. Τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια είναι η διαφορά? Σας πω εγώ, στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό, είναι η ώρα να σχολάσω. Πες σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις. Δεν κοιτάζει το ρολόι να θα φύγω, να, δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε. Κάθε μέρα ξυπνούσε, αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρι είμαστε, τι λέει, ένα, εν. Όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν. Παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός σου είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής. Άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ωραία. Ο Κύριος όμως λέει είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν, με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον Πατέρα, πάντα έτσι έρχεται, εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει. Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Θα το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε. Ο πατέρας που μένει μέσα μου, ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε. Πώς θα τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν πρόσεχα παρακάτω. Στην Γένεση. Ασκάμω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το ασκάμω μεν είναι ένας πληθυντικός. Που βέβαια μετά να το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. Ασκάμω με έναν άνθρωπο. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμω με τον άνθρωπο. Ο πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος. Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει και την εικόνα των Αγίων Του. Τα παραδείγματα που έχει μέσα λόγω Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, να σας πω, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Δανιήλ, τον Πέτρο, τον Παύλο, ήταν παραδείγματα αυτά. Είναι παραδείγματα που ο Κύριος τα δίνει σε μας και μας τα έχει γράψει. Και αυτό που θέλει τώρα είναι από μας όλα αυτά μας τα δίνει για να γίνουμε στη γενιά μας ο Εμμανουήλ. Τι είναι ο Εμμανουήλ? Ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια του. πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το Πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει. Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Ιμμανουήλ, δηλαδή ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδελφοί. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο Πατέρας από μέσα Του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή του ο Πατέρας. Ο Πατέρας κυβερνούσε τη ζωή Του. Και στο Σταυρό επάνω θα έφευγε ο Πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο Πατέρας. Γιατί λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι Σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να διώξει χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος, αυτός που φανερώνεται μέσα από το Λόγο Σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε μου. Βλέπουμε Εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως Σου, Κύριε Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη Σου αφήσαμε πίσω, Κύριε Θεός μου, και Εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια Σου, μέσα στο φως Σου, Χριστέ μου, μας έβαλες μέσα στο σώμα Σου, το παγκόσμιο αυτό, στην Εκκλησία Σου, Κύριε, και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που Εσύ βάζεις μέσα στο σώμα Σου, μέσα στην Εκκλησία Σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί Εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε ο Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά Σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για Σένα, Χριστέ μου, στο όνομά Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέγξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέγξουμε το τι έχουμε αφήσει Εσένα να κάνεις, πόσους έχουμε αφήσει, Κύριε Θεός μου, και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να Σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία Σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη Σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και εδώ είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε Σένα, Χριστέ μου, Κύριε Θεός μου. παραδίδουμε τα πάντα σε σένα και ό,τι έχουμε κρατήσει σε, για μας θέλω εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο εσύ να το δείξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μας δώσεις μέσα το πνεύμα σου καθώς κατοικεί Κύριε να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο Κύριε Θεός μου, να σε αφήσουμε να εργαστείς σε όλους τους τομείς Κύριε Θεός μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη την δόξα σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Θήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστελον τον λαόν μου για να με λατρεύσει. Διότι εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις και εάν έτι κρατείς αυτούς, ιδού, η χείρη του Κυρίου θελείστε επί τα κτίνη σου τα εν το αγρό, επί τους ύπους, επί τους όνους, επί τα σκαμήλους, επί τους βόας και επί τα πρόβατα. Θανατικών βαρύ σφόδρα. Και θέλει κάμει ο Κύριος διάκριση μεταξύ των κτηνών του Ισραήλ και των κτηνών των

έστειλε τον λαόν. Τότε είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, «Γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτην καμίνου και ας σκορπίσει αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν έμπροσθεν του Φαραώ. Και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός εφόλην την γην της Αιγύπτου. Και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη, καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γην της Αιγύπτου». Έλαβον λοιπόν την στάκτην της καμίνου και εστάθησαν ενώπιον του Φαραώ και εσκόρπισεν αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν και έγινε καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Και δεν ειδύναντο οι μάγοι να σταθώσιν έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως, διότι η καύσεις ήτο επί τους μάγους και επί πάντας τους Αιγυπτίους. Εσκλήρινε δε Κύριος την καρδίαν του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και παραστάθητη έμπροσθεν του Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει, διότι ταύτην την φοράν εγώ εξαποστέλω πάσας μου τας πληγάς επί την καρδίαν σου και επί τους θεράποντάς σου και επί των λαών σου, δια να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ομοιός μου εν πάση τη γη, επειδή τώρα θέλω εκτείνει την χείρα μου και θέλω πατάξει σε και τον λαόν σου με θανατικόν και θέλεις απολεσθεί από της γης. Και δια τούτο βεβαίως σε διαιτήρησα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Έτι επεγείρεσε κατά του λαού μου, δια να μην εξαποστείλεις αυτόν. Περί την ώραν ταύτην θέλω βρέξει χάλαζαν βαρίαν σφόδρα, οποία δεν έγινε ποτέ εν τη Αιγύπτο, αφής ημέρας εθεμελιώθη μέχρι του νυν. Τώρα λοιπόν απόστειλον να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής. Διότι πας άνθρωπος και ζώων, το οποίον ευρεθεί εν της αγρής και δεν φερθεί εις οικίαν και η χάλαζα καταβεί επ' αυτά, θέλουσι να αποθάνει. Ως της εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη των λόγων του Κυρίου, συνήγαγε ταχαίως εις τας οικίας τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού. Ως της όμως δεν επρόσεξεν εις των λόγων του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει χάλαζα εφόλην την γην της Αιγύπτου επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτων του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου». Και εξέτεινε ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανόν και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζαν και διέτρεχε το πυρ επί την γην. Και ο Κύριος έβρεξε χάλαζαν επί την γην της Αιγύπτου, ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη, χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλην την γην της Αιγύπτου, αφού κατεστάθη έθνος. Και επάταξεν η χάλαζα εν πάση τη γη της Αιγύπτου παν το εν της αγρής, από ανθρώπου έως κτίνους. Και πάντα των χόρτων του αγρού επάταξεν η χάλαζα, και πάντα τα δέντρα του αγρού συνέτριψε. Μόνον εν τη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα. Τότε ο Φαραώ αποστήλας εκάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε προς αυτούς, «Ταύτην την φοράν ημάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εγώ δε και ο λαός μου είμαι θα ασεβής. Δεήθητε του Κυρίου, ώστε να παύσωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα. Και εγώ θέλω σας εξαποστείλει και δεν θέλετε μείνει πλέον». Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν, «Καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τα σχήρας μου προς τον Κύριον. Ευροντέ θέλους η παύση και η χάλαζα δεν θέλει είστε πλέον. Δια να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Πλην σύ και οι θεράποντές σου, εξεύρω ότι ακόμη δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Εκτυπήθησαν δε το λινάριον και η κρυθή, διότι η κρυθή ήτο σταχυωμένη και το λινάριον καλαμωμένον. Ο σίτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα. Και εξήλθεν ο Μωυσής έξω της πόλεως από του Φαραώ και εξέτεινε τα σχήρες αυτού προς τον Κύριον. Και ευροντέ και η χάλαζα έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης.
και ό,τι είδεν ο Φαραώ ότι έπαυσεν η βροχή και η χάλαζα και ευρονται,

0: εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδίαν αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως. Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ίσελθε προς τον Φαραώ, διότι εγώ εσκλήρινα την καρδίαν αυτού και την καρδίαν των θεραπώντων αυτού, για να δείξω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών, και για να διηγήσε εις τα ότα του ιού σου και εις των ιών του ιού σου τα όσα έπραξα εις τους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκαμα εν μέσω αυτών, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Εισήλθον δε ο Μωυσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ και είπαν προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, έως πότε αρνείσαι να ταπεινωθείς έμπροσθεν μου? Εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις τον λαόν μου, ιδού αύριον θέλω φέρει ακρίδα επί τα όρια σου, και θέλει σκεπάσει το πρόσωπον της γης, ώστε να μην δύνατέ της να είδη την γην, και θέλει καταφάγει το επίλοιπον το διασωθέν, όσον αφήκε εις εσάς η χάλαζα, και θέλει καταφάγει πάντα τα δέντρα, τα φιόμενα εις εσάς εκ των αγρών, και θέλουσι γεμιστεί εοικίε σου και εοικίε πάντων των θεραπώντων σου και εοικίε πάντων των Αιγυπτίων, το οποίον δεν είδον οι πατέρες σου, ούτε οι πατέρες των πατέρων σου, αφής ημέρας υπήρξαν επί της γης μέχρι της σήμερον. Έπειτα, στραφής εξήλθεν από του Φαραώ. Και είπον οι θεράποντες του Φαραώ προς αυτόν, «Έως πότε ούτως θέλει είστε πρόσκομα εις ημάς? Εξαπόστειλον τους ανθρώπους, δια να λατρεύσωση Κύριον των θεών αυτών. Ακόμη δεν εξεύρεις ότι υφανίστη η Αίγυπτος». Τότε έφεραν πάλιν τον Μωυσήν και τον Ααρών προς τον Φαραώ και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον των θεών σας, αλλά ποιοι και ποιοι θέλουν συνυπάγει?» Και είπε ο Μωυσής, «Μετά των νέων ημών και μετά των γερόντων ημών θέλομεν υπάγει, μετά των ιών ημών και μετά των θυγατέρων ημών, μετά των προβάτων ημών και μετά των βοών ημών θέλομεν υπάγει, διότι έχομεν εορτήν εις τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτως ας είναι ο Κύριος με θυμών, καθώς εγώ θέλω σας εξαποστείλει μετά των τέκνων σας. Ιδέτε, διότι κακόν πρόκειται έμπροσθεν σας. Ουχή ούτως, οι άνδρες υπάγετε τώρα και λατρεύσατε τον Κύριον, διότι τούτο ζητείτε». Και εξέβαλεν αυτούς ο Φαραώ απέμπροσθεν αυτού. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου επί την γην της Αιγύπτου δια την ακρίδα, δια να αναβεί επί την γην της Αιγύπτου, και να καταφάγει πάντα των χόρτων της γης, παν ό,τι η χάλαζα αφήκε». Και εξέτεινε ο Μωυσής την ράβδον αυτού επί την γην της Αιγύπτου, και ο Κύριος επέφερε επί την γην όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύκτα ανατολικών άνεμων. Και το πρωί ο άνεμος ο ανατολικός έφερε την ακρίδα. Και ανέβη η ακρίς εφόλην την γην της Αιγύπτου και εκάθισεν επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου πολύ σφόδρα. Πρώτερον αυτής δεν υπήρξε τη αυτή ακρίς, ουδέ θέλει υπάρξει τη αυτή με ταυτήν. Και κάλυψε το πρόσωπον όλης της γης και εσκοτίσθη η γη. Και κατέφαγε πάντα των χόρτων της γης και πάντα στους καρπούς των δέντρων, όσους η χάλαζα αφήκε, και δεν έμεινεν ουδέν χλωρών ούτε εις τα δέντρα ούτε εις τα χόρτα του αγρού καθόλην την γην της Αιγύπτου. Τότε έσπευσεν ο Φαραώ να καλέσει τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπεν, «Ημάρτησα εις Κύριον των θεών σας και εις εσάς. Πλην τώρα συγχώρησόν μη παρακαλώ το αμάρτημά μου, μόνον ταύτην την φοράν, και δεήθητε Κυρίου του Θεού ημών, δια να σηκώσει απ' εμού τον θάνατον τούτον μόνον». Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και εδεήθη του Κυρίου. Και μετέφερεν ο Κύριος σφοδρότατον δυτικών άνεμων, ώστις εσήκωσε την ακρίδα και έριψεν αυτήν εις την ερυθράν θάλασσαν. Δεν έμεινεν ουδε μία ακρίς επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου. Πλην ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, έκτινο την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει σκότος επί την γη της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφιτών. Και εξέτεινεν ο Μωυσής την χείρα αυτού προς τον ουρανόν και έγινε σκότος πυκνών εφόλην την γη της Αιγύπτου τρεις ημέρας. Δεν έβλεπεν ο Ις τον άλλον. Ουδέ σηκώθη της από του τόπου αυτού τρεις ημέρας. Εις πάντας δε τους Ιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών. Τότε κάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και είπεν «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον, μόνον τα πρόβατά σας και οι βόες σας ας μείνωσι, και τα τέκνα σας ας έλθωσι με θυμών». Και είπεν ο Μωυσής «Αλλά και θυσίας και ολοκαυτώματα πρέπει σύ να μας δώσεις, δια να θυσιάσομεν εις Κύριον των Θεών ημών. Τα κτίνη ημών ομοίως θέλουσιν υπάγει με θυμών, δεν θέλει μείνει ο πίσω ουδέων ήχιον». Διότι εκ τούτων πρέπει να λάβομεν, δια να λατρεύσομεν Κύριον των Θεών ημών. Και εμείς δεν εξεύρωμεν με τι έχομεν να λατρεύσομεν τον Κύριον, έως ού να φθάσομεν εκεί. Αλλά ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν ήθελησε να εξαποστείλει αυτούς. Και είπεν ο Φαραώ προς αυτόν, «Φύγε απ' εμού, πρόσεχε εις αυτόν, να μη είδεις πλέον το πρόσωπόν μου, διότι η σοπίαν ημέραν ήδη στο πρόσωπόν μου θέλεις αποθάνει». Και είπε ο Μωυσής, «Καθώς είπας, δεν θέλω ήδη πλέον το πρόσωπόν σου». Ψαλμός Ξή εις των πρώτων μουσικών επί Σουσάν Εδούθ. Μικτάμ του Δαβίδ προς διδασκαλίαν, οπότε επολέμησε την Συρίαν της Μεσοποταμίας και την Συρίαν Σοβά, ο δε Ιωάβ επέστρεψε και επάταξε του Εδόμ εν τη κοιλάδη του άλατος 12.000. «Θεέ, απέρριψας ημάς, διεσκόρπισας ημάς, οργίσθης, επίστρεψον εις ημάς. Έσυσας την γην, διέσχισας αυτήν, ίεσε τα συντρίμματα αυτής, διότι σαλεύεται. Έδειξας εις των λαών σου πράγματα σκληρά. Επότισας ημάς ίνων παραφροσύνης. Έδωκας εις τους φοβουμένους σε σημαίαν, δια να υψώνετε υπέρ της αληθείας, δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, σώσον δια της δεξιάς σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίο αυτού. Θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλάδ και εμού ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου, ο δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του νυψίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου, αλλά άλλαξον επ' εμή Παλαιστίνη. Τι θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένην πόλην, τι θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ. Ουχής ή Θεέ, ο απορρίψας ημάς. Και δεν θέλεις εξέλθει Θεέ μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμι ανδραγαθίας και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός Ξή Α. Εις των πρώτων μουσικών έπινε γινώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις άκουσον, Θεέ της κραυγής μου, πρόσεξον εις την προσευχήν μου. Από των περάτων της γης προσέ θελοκράζει, όταν λιποθυμεί η καρδία μου. Οδήγησον με εις την πέτραν, ή της είναι πάρα πολύ υψηλή διεμέ. Διότι εσύ έγινες καταφυγή μου, πύργος ισχυρός έμπροσθεν του εχθρού. Εν τη σκηνή σου θέλω παρικίδια παντός. Θέλω καταφύγει υπό την σκέπην των πτερήγων σου. Διότι εσύ, Θεέ, εισήκουσα στον ευχόν μου, έδωκάς μη την κληρονομίαν των φοβουμένων το όνομά σου. Θέλεις προσθέσει ημέρας εις τας ημέρας του βασιλέως. Τα έτη αυτού ας είναι εις γενεάν και γενεάν. Θέλει διαμένει εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Κάμε να διαφυλάτωσιν αυτόν το έλεος και η αλήθεια. Ούτω θέλω ψαλμωδίδια παντός το όνομά σου, δια να εκπληρώ τα σευχάς μου καθημέραν.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Επλησίαζον δε εις αυτόν, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγισον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον, «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα, και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο, και υπάγει ζητών το απολωλός, εωσού έβρι αυτό, και ευρών αυτό, βάλει επί τους ώμους αυτού χέρον, και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, ότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θελείστε χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον, παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουσι χρίαν μετανοίας. Ή τη γηνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν, και ζητεί επιμελώς, έως ότου έβρι αυτήν, και αφού έβρι, συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας, λέγουσα, συγχάρητέ μη, διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπός της είχε 2 ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος γιος, απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού, ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών, σφάξατε, και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των σιτευτών, διότι απείλευσεν αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού, και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς, είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρέβην, και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα αιμά σά είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, «Ήτο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχεν οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο να ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμόν της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος». Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος, «Τι να κάμω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί απ' εμού την οικονομίαν? Να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάμω, για να με δεχθώσιν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας». Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, «Πόσον χρεωστείς εις τον Κυριόν μου?» Ο δε είπεν 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και καθίσας ταχαίως γράψον πεντήκοντα». Έπειτα είπε προς άλλον, «Σι δε πόσον χρεωστείς?» Ο δε είπεν 100 μόδια σίτου. και λέγει προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και γράψον ογδοήκοντα». Και επίνεσον ο Κύριος των άδικων οικονόμων, ότι φρονίμως έπραξε, διότι οι ιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότεροι εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνεται πιστή, των αληθινών πλούτων τι θέλει σας εμπιστευθεί, και αν εις το ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φιλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, «Σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας. Διότι εκείνο το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ουρανός και η γη να παρέλθωση, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ώστις χωρίζεται την γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μιχεύει. Και πας ώστις νυμφεύεται και χωρισμένην υπό ανδρός, μιχεύει. Ή το δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδύεται πορφύραν και στολήν βυσίνην, εφαινενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ή το δε πτωχός της, ονομαζόμενος Λάζαρος, ώστις έκειτο ο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάν από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον, δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ενώ ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς, να μην δίνονται, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω πέντε αδελφούς, δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς». Ο δε είπεν, «Ουχή, πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος, εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίζεσαι το Πνεύμα Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα, που προσπερνάει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και φεύγει ο λαός από τη σκλαβία της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπον του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτήν του, στο λαό Ισραήλ, που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη τη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε νωρίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, εν Ιάφσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω. Και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη ή να είτε νέον φύραμα καθώς είστε άζυμοι και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει, κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, αν ευχήσει ο αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσει η ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μέναν κανένας, αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός, εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του, το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν, σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα το αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία, δεν σφάζουμε τα ζώα, γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, μετάξι, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11, με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά ενδύματα που κρέμονται, τα βάζεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη, για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου, όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής, ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει, πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους. Δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά, 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλόν εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι μόν εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινεν εκείνης. Εγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο, με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το έπρεπε να φύγουν, είναι για μας σήμερα, είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι... Γιατί κάνω μια παρέθεση. Λέμε, τι με νοιάζει με ένα αποκάλυψη τώρα. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζω ο Λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους, εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα, παρατηρούμε ότι εδώ 1 Κορινθίους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορινθίους 10 στην αρχή. Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα. Δηλαδή σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία εξαίρεση. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την Εφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την Εφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η Νεφέλη. Οι επόμενες δύο που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνοντα δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Εφέλη, τον έφος εκείνο, και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Εφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, το Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο Νεφέλης, για να τους οδηγεί στο δρόμο, και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλη ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο, άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικό τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί σταθμικά το χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να μπει εκεί και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσαν 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε στο διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε και έπρεπε να παίρνει μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχει και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει «Πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη νήσαν», καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτόν το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει το λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν, πάμε να τους φέρουμε πίσω. Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγύπτιους δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της Νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο. Για ποιον? Για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε η Νεφέλη πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες, σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκε η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμενε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατεύοντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και, ξέρετε, παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραίλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παροικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει: «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει: «Δεν θα σας αφήσω, φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει: «Τι βλακίες είναι αυτό, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά». Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες, μπορεί να νιώσει, γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. «Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μωρία γάρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται». Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σημαδοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτόν το χώρισμα η νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την νεφέλη πριν που. «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους». Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε: «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει: «Πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο». «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα», μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, «και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας». Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε: ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα». Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει: «Ναι, μπορεί να μην ήταν θαύμα, όπως το λέτε, αλλά σίγουρα τα θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων». Και εκεί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα, γιατί σου λέει: «Το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι». Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην Έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν το γεγονός. «Με πίστη σαν από ξερή γη διάβηκαν την ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Εισπήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει, τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε τη ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει.

ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου, θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία απειλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί, όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Βγήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει ένα νέο ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς ένα νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζω και θα το σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλει, ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει, έχει σκοπό να χωρίσει σε εισαγωγικά ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνον το βράδυ έπρεπε άρον-άρον να φύγουν μακριά από τη σκλαβιά. Τώρα μετά το βάπτισμα ο πιστός κατευθύνεται από το Θεό σε ένα νέο είδος ζωής, Ρωμαίους 6:4. Με νέον ηγέτη, νέους νόμους, νέον προορισμό. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε, άνω κάτω τελεία, όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Βλέπετε αδερφοί, κατά την απελευθέρωση του από την Αίγυπτο, ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για το λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε το λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε το λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένοι, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων, ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα, να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του. Για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσαν την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου
και

0: έκανε την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός ακόμα και σήμερα, καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δευτέρα Κορυθίους 6:17, λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς. «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εις δέξομαι εμάς, και έσομαι εμείν εις πατέρα, και εμείς έσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας», λέει Κύριος Παντοκράτορ. Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει τον λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν, η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο, τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Και εξαιτίας αυτού ο Θεός έχει κάνει για τον πιστόν του λαό σήμερα μια διπλή πρόνοια που αντιστοιχεί στο διπλό βάπτισμα του Ισραήλ, στο σύννεφο και στη θάλασσα. Δηλαδή ο Θεός έχει ορίσει ότι μετά τη σωτηρία όλος ο πιστός λαός του πρέπει να βαπτιστεί τόσο στο νερό όσο και στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτόν τον διπλό βάπτισμα είναι πρόθεση του Θεού ο λαός του τελικά να ελευθερωθεί από την κυριαρχία του κόσμου. Γιατί είναι το ένα και μετά έρχεται το άλλο. Και ο δρόμος επιστροφής στην παλιά ζωή να κλείσει για πάντα πίσω του. Και ο Κύριος ταυτόχρονα κάνει επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα, το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ, η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πιεις μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα είδος που ήταν γλυκό σαν μέλι και τρώγανε από αυτό και ζούσανε, αδερφοί, 40 χρόνια. Μου πείτε, μα πολλές φορές λένε το βαρεθήκαμε αυτό το ίδιο και το ίδιο. Ναι, αλλά κοίταξε ότι μπορούσες να ζήσεις και να διατηρηθείς, να πάρεις τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, τα μέταλλα, τα στοιχεία, ό,τι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος για να ζήσει. Γιατί είναι 40 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας αποθήκες που αδειάζουν το σίδερο, το ζίνκ, το ψευδάργυρο, ό,τι έχουμε μέσα μας, που είναι κάποια που θέλουν πολύ καιρό να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός, και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και Μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Μαθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή δηλαδή που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτή την οικονομία είναι ο Λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ' τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό Λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού Λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο Λόγος έγινε σάρκα. Δηλαδή ο Ιησούς την έννοια ο Λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια. Μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51. Τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα. Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος. Έτσι δηλαδή μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει τη ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4. Για τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν το ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα από την εσωτερική του ύπαρξη όπως βγαίνει από το βράχο. Λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή ύδαντος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθεις? Σαν, ξέρετε, μια ανατριχίλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συναίσθημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την ενικούσα πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από τα ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει, θα πιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα διαρκή χρόνο όταν λέει, που λέει, μη μεθύσκεστε με ίνο για την ασωτή, αλλά πληρούσθε εμπνεύματι. Πληρούσθε. Όχι να πληρωθείς μια φορά, αδιάκοπα, να γεμίζεται, να ξαναγεμίζεται με το πνεύμα. Και συνεχίζει στο 19, γιατί η συνεχής πόση του πνεύματος οδηγεί στις εξωτερικές εκφράσεις που περιγράφει ο Παύλος εδώ. Λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε, βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφοφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή καιρό πολύ την γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρφοφορίας, όχι. Διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα όταν λέμε διαβάζω και τώρα που κάνουμε το μήνυμα αυτό, πάλι είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις 5 εμπειρίες, οι 3 πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι 2 τελευταίες, διατροφή με το Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπουν, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά σήμερα του κόσμου και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία, τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, Χριστέ μας Άγιε. Δείξε μας, Κύριε μας, πραγματικά να ανοίξει μέσα μας, Κύριε μας, η διάνοιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, να λάβουμε, Κύριε μας, τα ρήματά Σου, αυτές τις εικόνες που Εσύ έχεις βάλει εκεί, Χριστέ μας Άγιε. Να μην διαβάζουμε ιστορίες και να νομίζουμε ότι είναι μύθοι ή παλιές ιστορίες που δεν μας αφορούν, αλλά είναι πραγματικά πώς Εσύ εργάστηκες και πώς μας δείχνεις για να εργαζόμαστε κι εμείς σήμερα, Κύριε. Γιατί και εμείς είμαστε στην Αίγυπτο, Χριστέ μας. Και εμείς έχουμε έναν Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά. Και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα, Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε εσένα, τον κόπο σου, Κύριε μας. Βλέπουμε την Εφέλη, Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα, Κύριε μας, που είσαι εσύ, Ιησού, Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε σένα, Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Κύριε μας, Ιησού μας, και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης, Ιησού μου Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 9. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις και αν τους κρατάς ακόμα, πρόσεξε, το χέρι του Κυρίου θα είναι επάνω στα κτίνη σου που είναι στο χωράφι, επάνω στα άλογα σου, επάνω στα γαϊδούρια, επάνω στις καμήλες, επάνω στα βόδια και επάνω στα πρόβατα. Ένα θανατικό υπερβολικά βαρύ. Και ο Κύριος θα κάνει διάκριση ανάμεσα στα κτίνη του Ισραήλ και στα κτίνη των Αιγυπτίων. Και από όλα όσα ανήκουν στους γιους Ισραήλ δεν θα ψοφήσει ούτε ένα. Και ο Κύριος διόρισε καιρό λέγοντας, αύριο ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα στη γη. Και ο Κύριος έκανε το πράγμα αυτό την επομένη και ψώφισαν όλα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Από δε τα κτίνη των γιών Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα. Και ο Φαραώ έστειλε να δουν και να, από τα ακτίνη του Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα, όμως η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν εξαπέστειλε το λαό. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών, «Γεμίστε τα χέρια σας με στάχτη από καμίνι και ας τη σκορπίσει ο Μωυσής προς τον ουρανό μπροστά στον Φαραώ και θα γίνει λεπτή σκόνη πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και θα γίνει πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα κτίνη κάψιμο που θα επιφέρει ελκώδη εξανθήματα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Πήρα λοιπόν τη στάχτη από ένα καμίνι και στάθηκαν μπροστά στο Φαραώ και ο Μωυσής τη σκόρπισε προς τον ουρανό και έγινε κάψιμο που επέφερε ελκώδη εξανθήματα πάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Και δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν μπροστά στο Μωυσή εξαιτίας του καψίματος, επειδή το κάψιμο ήταν πάνω στους μάγους και πάνω σε όλους τους Αιγυπτίους. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει στο Μωυσή. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Σήκω το πρωί ενωρίς και να παρασταθείς μπροστά στον Φαραώ και να του πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, να εξαποστείλεις το λαό μου για να με λατρεύσει, επειδή αυτή τη φορά εγώ στέλνω όλες μου τις πληγές επάνω στην καρδιά σου και στους υπηρέτες σου και επάνω στο λαό σου». Για να γνωρίσεις ότι δεν υπάρχει κανένας όμοιος με μένα σε ολόκληρη τη γη. Επειδή τώρα θα εκτείνω το χέρι μου και θα χτυπήσω εσένα και το λαό σου με θανατικό και θα χαθείς από τη γη. Επειδή γι' αυτό βέβαια σε διατήρησα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη. Υψώνεις ακόμη τον εαυτό σου ενάντια στο λαό μου ώστε να μην τον εξαποστείλεις. Δες, αύριο, γύρω σε αυτή την ώρα, θα βρέξω χαλάζι υπερβολικά βαρύ που ποτέ δεν

ουρανό και θα γίνει χαλάζι σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, επάνω σε ανθρώπους και επάνω σε κτίνη και επάνω σε κάθε χορτάρι του χωραφιού στη γη της Αιγύπτου. Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του προς τον ουρανό και ο Κύριος έστειλε βροντές και χαλάζι και η φωτιά διέτρεχε επάνω στη γη και ο Κύριος έβρεξε χαλάζι επάνω στη γη της Αιγύπτου. Κι ήταν χαλάζι και φωτιά, με φλόγες μέσα στο χαλάζι. Ένα χαλάζι βαρύ που ποτέ δεν είχε γίνει πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου από τότε που έγινε έθνος. Και το χαλάζι χτύπησε σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου κάθε τι που υπήρχε στα χωράφια από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και όλο το χορτάρι του χωραφιού το χτύπησε το χαλάζι και όλα τα δέντρα του χωραφιού τα έσπασε. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήσαν η γη Ισραήλ, δεν έγινε χαλάζι. Τότε ο Φαραώς στέλνοντας κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε: «Αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος και εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς. Παρακαλέστε τον Κύριο ώστε να σταματήσουν από το να γίνονται βροντές Θεού και χαλάζι και εγώ θα σας εξαποστείλω και δεν θα μείνετε πλέον». Και ο Μωυσής του είπε: «Καθώς θα βγω από την πόλη θα σηκώσω τα χέρια μου στον Κύριο. Οι βροντές θα σταματήσουν και το χαλάζι δεν θα υπάρχει πλέον για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Όμως, εσύ και οι υπηρέτες σου ξέρω ότι ακόμη δεν θα φοβηθείτε από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού». Και χτυπήθηκαν το λινάρι και το κριθάρι, επειδή το κριθάρι ήταν σταχιωμένο και το λινάρι καλαμωμένο. Το οσιτάρι όμως και η βρίζα δεν χτυπήθηκαν επειδή ήσαν όψιμα. Και ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ έξω από την πόλη και άπλωσε τα χέρια του προς τον Κύριο. Και οι βροντές και το χαλάζι σταμάτησαν και δεν έσταξε πλέον βροχή πάνω στη γη. Και όταν ο Φαραώ είδε ότι σταμάτησαν η βροχή και το χαλάζι και οι βροντές, εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκλήρινε την καρδιά του, αυτός και οι υπηρέτες του. Και η καρδιά του Φαραώ σκληρήθηκε και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει διαμέσου του Μωυσή. Έξοδος κεφάλαιο 10. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μπες μέσα στο Φαραώ, επειδή εγώ σκλήρινα την καρδιά του και την καρδιά των υπηρετών του για να δείξω αυτά τα σημεία μου ανάμεσά τους και για να τα διηγήσεις στα αυτιά του γιού σου και στον γιο του γιού σου τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκανα ανάμεσά τους και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Μωυσής και ο Ααρών μπήκαν μέσα στο Φαραώ και του είπαν: «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων. Μέχρι πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου? Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, αύριο θα φέρω ακρίδα πάνω στα όρια σου και θα σκεπάσει το πρόσωπο της γης ώστε να μην μπορεί κάποιος να δει τη γη και θα καταφάει το υπόλοιπο, εκείνο που διασώθηκε, όσο σας άφησε το χαλάζι και θα καταφάει όλα τα δέντρα εκείνα που φύονται σε εσάς από τα χωράφια. Και θα γεμίσουν από αυτή τα σπίτια σου και τα σπίτια όλων των υπηρετών σου και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων. Κάτι που δεν είδαν οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου από την ημέρα που υπήρξαν πάνω στη γη μέχρι σήμερα». Έπειτα, αφού στράφηκε, βγήκε από τον Φαραώ. Και οι υπηρέτες του Φαραώ του είπαν: «Μέχρι πότε αυτός θα είναι πρόσκομα σε εμάς? Εξαπόστελε τους ανθρώπους για να λατρεύσουν τον Κύριο το Θεό τους. Ακόμα δεν ξέρεις ότι αφανίστηκε η Αίγυπτος?» Τότε ξανάφεραν τον Μωυσή και τον Ααρών στο Φαραώ και τους είπε: «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο το Θεό σας, αλλά κι και ποιοι θα πάτε?» Και ο Μωυσής είπε: «Μαζί με τους νέους μας και μαζί με τους γέροντες μας θα πάμε, μαζί με τους γιους μας και μαζί με τις θυγατέρες μας, μαζί με τα πρόβατά μας και μαζί με τα βόδια μας θα πάμε, επειδή έχουμε γιορτή στον Κύριο». Και εκείνος τους είπε: «Έτσι ας είναι ο Κύριος μαζί σας, καθώς εγώ θα σας εξαποστείλω μαζί με τα παιδιά σας. Κοιτάξτε, επειδή μπροστά σας βρίσκεται κακό. Όχι έτσι. Πηγαίνετε τώρα οι άνδρες και λατρεύστε τον Κύριο, επειδή αυτό ζητάτε». Και ο Φαραώ τους έβγαλε από μπροστά του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Έκτινε το χέρι σου πάνω στη γη της Αιγύπτου για την ακρίδα, για να ανέβει πάνω στη γη της Αιγύπτου και να καταφάει όλο το χορτάρι της γης, κάθε τι που άφησε το χαλάζι». Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του επάνω στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος έφερε πάνω στη γη όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα ανατολικό άνεμο. Και το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε την ακρίδα. Και η ακρίδα ανέβηκε πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου και κάθισε πάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου, πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Τέτοια ακρίδα πριν από αυτή δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει τέτοια ύστερα από αυτή.
και σκέπασε το πρόσωπο

0: ολόκληρης της γης και σκοτίνιασε η γη. Και κατέφαγε όλο το χορτάρι της γης και όλους τους καρπούς των δέντρων, όσους άφησε το χαλάζι. Και δεν έμεινε τίποτε χλωρό ούτε στα δέντρα ούτε στα χόρτα του χωραφιού σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Τότε ο Φαραώ έσπευσε να καλέσει τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε: «Αμάρτησα στον Κύριο το Θεό σας και σε εσάς. Αλλά τώρα συγχώρεσέ μου, παρακαλώ, το αμάρτημά μου μόνο αυτή τη φορά και παρακαλέστε τον Κύριο το Θεό σας για να σηκώσει από μένα αυτό το θάνατο μόνο». Και ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Και ο Κύριος μετέφερε ισχυρότατον δυτικό άνεμο που σήκωσε την ακρίδα και την έριξε στην ερυθρά θάλασσα. Δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου. Εν τούτης, ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Έκτινε το χέρι σου προς τον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι πάνω στη γη της Αιγύπτου, μάλιστα σκοτάδι ψηλαφυτό». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τον ουρανό και έγινε πυκνό σκοτάδι πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου για τρεις ημέρες. Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο, ούτε σηκώθηκε κανείς από τον τόπο του για τρεις μέρες. Όμως σε όλους τους γιους Ισραήλ ήταν φως στις κατοικίες τους. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και είπε: «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο. Μόνο τα πρόβατά σας και τα βόδια σας ας μείνουν και τα παιδιά σας ας έρθουν μαζί σας». Και ο Μωυσής είπε: «Μα πρέπει εσύ να μας δώσεις και θυσίες και ολοκαυτώματα για να θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας. Και τα κτίνη μας άρθουν μαζί μας, δεν θα μείνει πίσω μας ούτε νύχη, επειδή από αυτά πρέπει να πάρουμε για να λατρεύσουμε τον Κύριο το Θεό μας. Και εμείς δεν ξέρουμε με τι έχουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο μέχρι ότου να φτάσουμε εκεί». Αλλά ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν θέλησε να τους εξαποστείλει. Και ο Φαραώ του είπε: «Φύγε από μένα. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μη δεις πλέον το πρόσωπό μου, επειδή την ημέρα κατά την οποία θα δεις το πρόσωπό μου θα πεθάνεις». Και ο Μωυσής είπε: «Όπως είπες, δεν θα δω πλέον το πρόσωπό σου». Ψαλμός 60. Στον αρχιμουσικό σε Σουσάν Εδούθ, Μικτάμ του Δαβίδ, για διδασκαλία, όταν πολέμησε τη Συρία της Μεσοποταμίας και τη Συρία του Σοβά, και ο Ιωάβ γύρισε και χτύπησε 12.000 από τον Εδόμ στην κοιλάδα του Αλατιού. «Θεέ, μας απέρριψες, μας διασκόρπισες, οργίστηκες, επίστρεψε σε μας. Έσυσες τη γη, την έσχισες στα δύο, γιάτρεψε τα συντρίμματά της, επειδή σαλεύεται. Έδειξες στο λαό σου σκληρά πράγματα, μας πότισες κρασί παραφροσύνης. Σε αυτούς που σε φοβούνται έδωσες σημαία για να υψώνεται υπέρ της αλήθειας. Για να ελευθερώνεται η αγαπητή σου, με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε στο αγιαστήριό του: θα χαίρομαι, θα μοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλάδ και δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου και ο Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του νυψίματός μου. Στον Εδόμ θα ρίξω το υπόδημά μου. Αλλάλαξε σε μένα, Παλαιστίνη. Ποιος θα με φέρει στην περιτυχισμένη πόλη? Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδόμ? Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες. Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας? Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από ανθρώπους. Με τον Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα και αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας». Ψαλμός 61. Στον αρχιμουσικό Σενεγινώθ, ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσε την κραυγή μου, Θεέ, πρόσεξε στην προσευχή μου. Από τα πέρατα της γης θα κράζω σε σένα, όταν λιποθυμεί η καρδιά μου. Οδήγησέ με στην πέτρα, που είναι πάρα πολύ ψηλή για μένα. Επειδή εσύ έγινες καταφύγιο μου, ισχυρός πύργος μπροστά στον εχθρό. Μέσα στη σκηνή σου θα παρικώ διαρκώς. Θα καταφύγω κάτω από τη σκέπη των πτερήγων σου. Επειδή εσύ, Θεέ, εισάκουσες τις ευχές μου, μου έδωσες την κληρονομιά εκείνων που φοβούνται το όνομά σου. Θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλιά. Τα χρόνια του ας είναι σε γενεά και γενεά. Θα μένει παντοτινά μπροστά στο Θεό. Κάνε να τον διαφυλάττουν το έλεος και η αλήθεια.
1: Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου.
0: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τους είπε την ακόλουθη παραβολή. «Ποιος από εσάς που έχει 100 πρόβατα, αν χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Όταν το βρει, το βάζει χαρούμενος στους ώμους του και αφού έρθει στο σπίτι προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες λέγοντάς τους «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα το χαμένο μου πρόβατο». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαρά θα είναι στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμονή ώσπου να τη βρει? Όταν όμως τη βρει, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που έχασα». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο θα χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Τους είπε επίσης ο Ιησούς «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει η μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, ούτε και από αυτά όμως του έδιναν. Τελικά βρήκε τον εαυτό του και είπε «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον ίδιο πατέρας του τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον γέμισε φιλιά. Τότε ο γιος του είπε «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα, δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον. Φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του ποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να πάμε και να γλεντήσουμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να γλεντούν. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι γιατί του ήρθε πίσω ο γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα διαταγή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να γλεντήσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του είπε «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να γλεντήσουμε και να χαρούμε γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές του «Κάποιος πλούσιος είχε διαχειριστή που του τον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε και του είπε «Τι είναι αυτά που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμό και παράδοσε τη διαχείρισή σου, γιατί δεν μπορείς πια να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του «Τι να κάνω τώρα που μου αφαιρεί τη διαχείριση ο Κύριός μου? Να σκάβω δεν μπορώ. Να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω τι θα κάνω για να με δέχονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα που θα πάψω να είμαι διαχειριστής. Αφού κάλεσε ένα-ένα τους χρεοφυλέτες του κυρίου του, είπε στον πρωτό: «Πόσα χρωστάς στον κύριό μου?» Εκείνος του απάντησε: 100 βαρέλια λάδι». Του είπε τότε: «Πάρε τα γραμμάτια και κάτσε και γράψε γρήγορα 50». Μετά είπε στον άλλο: «Εσύ πόσα χρωστάς?» Εκείνος του είπε: 100 σακιά στάρι». Του λέει: «Πάρε τα γραμμάτια και γράψε 80». Το αφεντικό εξέφρασε το θαυμασμό του για τον άδικο διαχειριστή, επειδή ενέργησε έξυπνα. Γιατί οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμου στις σχέσεις τους με τους όμοιους τους είναι εξυπνότεροι από τα τέκνα του φωτός. Και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλους σας ακόμη και από τα χρήματα της αδικίας, ώστε και όταν τελειώσουν να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίες. Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε εσάς? Κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονίζει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς τους είπε: «Εσείς θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι, ο Θεός το συχαίνεται. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτευσαν ως τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή. Από τότε κηρύτεται το χαρμόσυνο άγγελμα για τη Βασιλεία του Θεού και ο καθένας σπέβδει να μπει σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη, παρά να μείνει απραγματοποιητός και ο πιο ασήμαντος ο λόγος του νόμου. Όποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη γίνεται μοιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της είναι το ίδιο μοιχός». Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές. Και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Φώναξε ο πλούσιος και είπε: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Και ο Αβραάμ του απάντησε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα όμως αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να περάσουν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν, ούτε και από εκεί σε εμάς». Είπε πάλι ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στην οικογένειά μου να προειδοποιήσει τους 5 αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν κι αυτοί σε αυτό το τόπο των βασάνων». Ο Αβραάμ του λέει: «Έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σε αυτά». Εκείνος τότε του είπε: «Όχι, πατέρα μου Αβραάμ, αν όμως κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Του είπε ο Αβραάμ: «Αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δεν θα πιστούν ούτε και να αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς σου. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης. Να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το Λόγο Του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανίηλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε, μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλορημονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον, τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλορημονήσει. Και αν είναι το να μεγαλορημονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερεί. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6 «Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εισπάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων». Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει? Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται? Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν? Πού θα εστιάσουν? Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο? Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου. Δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού.

0: ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόναν αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκόταν. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί, καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκε ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ό,τι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκες την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ζήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδέ, εγώ σε κατέστησα θεόν εις τον Φαραώ, και Ααρών ο αδελφός σου θέλει είστε προφήτη σου. Συ θέλεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω. Ο δε Ααρών ο αδελφός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ, για να εξαποστείλει τους ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού. Εγώ δε θέλω σκληρύνει την καρδίαν του Φαραώ, και θέλω πληθύνει τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Πλην ο Φαραώ δεν θέλει σας υπακούσει, και θέλω επιβάλλει την χείρα μου επί την Αίγυπτον, και θέλω εξαγάγει τα στρατεύματά μου, των λαών μου, τους ιούς Ισραήλ, εκ γης Αιγύπτου, με κρίσεις μεγάλας. Και θέλω συγνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτείνω την χείρα μου επί την Αίγυπτον και εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου αυτών. Έκαμον δε ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Ήτο δε ο Μωυσής ηλικίας 80 ετών, ο δε Ααρών 83 ετών, ότε ελάλησαν προς τον Φαραώ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, λέγον, «Όταν σας είπε ο Φαραώ, λέγον, δείξατε σεις θαύμα, τότε θέλεις είπε προς τον Ααρών, λάβε την ράβδον σου και ρίψον έμπροσθεν του Φαραώ, και θέλει γίνει όφης». Εισήλθον λοιπόν ο Μωυσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ, και έκαμον ούτως ως προσέταξεν ο Κύριος. Και έριψεν ο Ααρών την ράβδον αυτού έμπροσθεν του Φαραώ, και έμπροσθεν τον δούλον αυτού, και έγινεν όφης. Εκάλεσε δε και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους, και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαμον και αυτοί ως αύτος με τα σεποδάς αυτών. Διότι έριψαν έκαστος την ράβδον αυτού και έγιναν όφης. Η ράβδος όμως του Ααρών κατέπιε τας ράβδους εκείνων. Και σκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκωσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ, ώστε να μη εξαποστείλει τον λαόν». Και είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, «Ιδού, εξέρχεται εις το Ίδωρ, και θέλεις σταθεί παρά το χείλος του ποταμού, για να συναντήσεις αυτόν. Και την ράβδον την μεταβληθείς ανισόφιν, θέλεις κρατείς την χείρα σου. Και θέλεις είπε προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς σε, λέγον, εξαπόστειλον τον λαόν μου, για να με λατρεύσει εν τη ερήμου. Αλιδού δεν εισήκουσας έως του νυν. Ούτω λέγει Κύριος. Με τούτο θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιδού με την ράβδον την εν τη χειρή μου, θέλω κτυπήσει επί τα ύδατα του ποταμού και θέλω συμμεταβληθεί εις αίμα. Και τα οψάρια τα εν το ποταμό θέλω συτελευτήσει και ο ποταμός θέλει βρωμήσει και οι Αιγύπτιοι θέλουσιν αηδιάσει να πείωσιν είδωρ εκ του ποταμού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπε προς τον Ααρών, λάβε την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί τα ύδατα της Αιγύπτου, επί τους ρίακας αυτών, επί τους ποταμούς αυτών, επί τας λίμνας αυτών και επί πάσαν συναγωγήν ύδατος αυτών και θέλουσι γίνει αίμα. Και θέλει είστε αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου και εις τα ξύλινα και πέτρινα αγγεία. Και έκαμον ούτως ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και υψώσας ο Ααρών την ράβδον, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτού. Και μετεβλήθησαν εις αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού. Και τα οψάρια τα εν το ποταμό ετελεύτησαν και ο ποταμός ευρώμησεν, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντο να πείωσιν είδωρ εκ του ποταμού. Και ήτο αίμα καθόλην την γην της Αιγύπτου. Έκαμον δε το όμοιον και οι μάγοι της Αιγύπτου με τας εποδάς αυτών και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Και επιστρέψας ο Φαραώ, ήλθεν εις τον οίκον αυτού και δεν επέστησε την καρδίαν αυτού

θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, ιδού εγώ θέλω κτυπήσει πάντα τα όρια σου με βατράχους. Και ο ποταμός θέλει εξεμέσει βατράχους, ήτινες αναβαίνοντες, θέλει συνεισέλθει εις τον οίκον σου και εις τον κοιτώνα σου και επί της κλίνης σου και εις τα σοικία των θεραπώντων σου και επί των λαών σου και εις τους κλιβάνους σου και εις τα σκάφα σου. Και επί σε και επί των λαών σου και επί πάντα στους θεράποντά σου θέλουσιν αναβεί οι βάτραχοι. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπε προς τον Ααρών, έκτινον την χείρα σου με την ράβδον σου επί τους ρίακας, επί τους ποταμούς και επί τας λίμνας και ανάγαγε τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Ααρών την χείρα αυτού επί τα ύδατα της Αιγύπτου και ανέβησαν οι βάτραχοι και εκάλυψαν την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τας εποδάς αυτών και ανοίγαγον τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου. Τότε εκάλεσαν ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε «Δεήθητε τον Κύριον να σηκώσει τους βατράχους απ' εμού και από του λαού μου και θέλω εξαποστείλει τον λαόν για να θυσιάσωσιν εις τον Κύριον». Και είπε ο Μωυσής προς τον Φαραώ «Διόρισον εις εμέ πότε να δεηθώ υπέρ σου και υπέρ των θεραπώντων σου και υπέρ του λαού σου, για να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από τον οικειόν σου και μόνον εν το ποταμό να μείνωσιν». Ο δε είπεν «Αύριον» και είπε «Θέλει γίνει κατά των λόγων σου, δια να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ως ο Κύριος ο Θεός ημών, και θέλουσι σηκωθεί η βάτραχη από σου και από τον οικειόν σου και από τον θεραπώντον σου και από του λαού σου, μόνο εν το ποταμό θέλουσι μείνει». Τότε εξήλθον ο Μωυσής και ο Ααρών από του Φαραώ και ευόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον περί των βατράχων, τους οποίους έφερεν επί τον Φαραώ. Και έκαμεν ο Κύριος κατά των λόγων του Μωυσέως. Και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επάβλεων και εκ των αγρών. Και συνήγαγον αυτούς σωρούς-σωρούς και ευρώμησεν η γη. Ειδών δε ο Φαραώ ότι έγινεν αναψυχή, εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπε προς τον Ααρών, έκτινον την ράβδο σου και κτύπησον το χώμα της γης για να γίνεις κνήπες καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτω, διότι εξέτεινεν ο Ααρών την χείρα αυτού με την ράβδον αυτού και εκτύπησε το χώμα της γης και έγινες κνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα κτίνη. Όλον το χώμα της γης έγινες κνήπες καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τας εποδάς αυτών δια να εκβάλωσις κνήπας, πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, «Δάκτυλος Θεού είναι τούτο». Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και στάθητη ενώπιον του Φαραώ. Ιδού εξέρχεται εις το είδωρ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι αν δεν εξαποστείλεις τον λαόν μου, ιδού θέλω στείλει επί σε και επί τους θεράποντά σου και επί πάντα των λαών σου και επί τα σοικία σου, κοινόμιαν και εικίε των Αιγυπτίων και η γη έτη επί της οποίας κατοικούσει, θέλω συγεμίσει από κοινόμιαν. Θέλω όμως εξαιρέσει εν εκείνη τη ημέρα την γην γεσέν, ενή κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην είναι εκεί παντελώς κοινόμια, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος εν το μέσο της γης και θέλω βάλει διαφοράν μεταξύ του λαού μου και του λαού σου. Αύριον θέλει γίνει το σημείον τούτο». Και έκαμε Κύριος ούτω. Και ήλθε κοινόμια πλήθος εις την οικίαν του Φαραώ και εις τα σοικίας των θεραπώντων αυτού και εις όλην την γην της Αιγύπτου. Η γη διεφθάρει εκ του πλήθους της κοινομιίας. Και εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπεν «Υπάγετε, κάμετε θυσίαν εις τον Θεόν σας εν ταύτη τη γη». Είπε δε ο Μωυσής «Δεν αρμόζει να γίνει ούτω, διότι εμείς θυσιάζομεν εις Κύριον των Θεών ημών θυσίας, τας οποίας οι Αιγύπτιοι υβδελίτονται. Ιδού, εάν εμείς θυσιάσομεν θυσίας, τας οποίας οι Αιγύπτιοι υβδελίτονται, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, δεν θέλουσι μας λιθοβολήσει. Θέλομεν υπάγει οδόν τριών ημερών εις την έρημον

0: θέλουμεν θυσιάσει εις Κύριον των Θεών ημών, καθώς είπε προς ημάς. Τότε είπεν ο Φαραώ, εγώ θέλω σας εξαποστείλει, δια να θυσιάσετε εις Κύριον των Θεών σας εν τη ερήμο, μόνον να μη υπάγετε πολλά μακράν. Δεήθητε υπέρ εμού. Και είπεν ο Μωυσής, ιδού εγώ εξέρχομαι από σου και θέλω δεηθεί του Κυρίου, ώστε η κοινόμια να σηκωθεί αύριον από του Φαραώ, από τον θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού. Πλην ας μη εξακολουθεί ο Φαραώ να απατάει μας, μη εξαποστέλων των λαών, δια να θυσιάσει εις τον Κύριον. Τότε εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και εδεήθη του Κυρίου. Και έκαμε Κύριος κατά των λόγων του Μωυσέως και εσήκωσε την κοινόμιαν από του Φαραώ, από τον θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού. Δεν έμεινεν ουδέ μία. Πλην ο Φαραώ και ταύτην την φοράν εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εξαπέστειλε τον λαόν. Ψαλμός νι ήτα. Εις των πρώτων μουσικών επί Αλτα Σχεφ, μικτάμ του Δαβίδ. Αληθώς άρα λαλείτε δικαιοσύνην, κρίνεται μετευθύτητος η γη των ανθρώπων. Μάλιστα εν τη καρδία εργάζεστε αδικίας, διαμοιράζετε την αδικίαν των χειρών σας εν τη γη. Αποξενώθησαν οι ασεβείς εκ μήτρας, επλανήθησαν από κοιλίας οι λαλούντες ψεύδος. Έχουσι φαρμάκιον ως το φαρμάκιον του Όφεως. Είναι όμοιοι με την κοφίνα σπίδα ή της φράτη τα ότα αυτής. Ή της δεν θέλει να ακούσει την φωνήν των γοήτων, των γοητευόντων τόσων επιδεξίως. Θεέ, σύντριψον αυτών τους οδόντας εν το στόματι αυτών. Κύριε, κατάθραυσον τους κοινόδοντας των λεόντων. Ας διαλυθώσιν ως είδωρ και ας ρεύσωση. Θέλει εκπέμψει τα βέλη αυτού έως σου εξολοθρευθώσιν. Ως κοχλιός διαλυόμενος ας παρέλθωσιν. Ως εξάμβλωμα γυναικός ας μη είδωσι τον ήλιον. Πριν αυξηνθώσιν εάκαν θέσας, ώστε να γίνωσι ράμνη, ζώντας ως ενοργή θέλει αρπάσει αυτούς έναν αιμοστροβίλο. Ο δίκαιος θέλει εφρανθεί όταν είδη την εκδίκησιν. Τους πόδας αυτού θέλει νύψει εν το αίματι του ασεβούς. Και έκαστος θέλει λέγει, επαληθείας είναι καρπός δια των δίκαιων. Επαληθείας είναι Θεός κρίνων επί της γης. Ψαλμός νι θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Αλτα Σχεθ, μικτάμ του Δαβίδ, ότε έστειλεν ο Σαούλ και παρεφύλατον την οικίαν αυτού δια να θανατώσωσιν αυτόν. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Θεέ μου. Υπεράσπισόν με από τον επανισταμένον επεμέ. Ελευθέρωσόν με από τον εργαζομένον την ανομίαν και σώσον με από ανδρών αιμάτων. Διότι ιδού ενεδρεύουσι την ψυχήν μου. Δυνατοί συνήχθησαν κατ' εμού. Ουχή, Κύριε, δια ανομίαν μου, ουδέ δια αμαρτίαν μου. Χωρίς να υπάρχει ενεμή ανομία, τρέχουσι και ετοιμάζονται. Εξεγέρθητη η συνάντησήν μου και ιδέ. Σύ λοιπόν, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εξύπνησον για να επισκεφθείς πάντα τα έθνη. Μη ελεήσεις μηδένα εκ των δολίων παραβατών. Επιστρέφουσι το εσπέρας, η λακτούσιν ως κίνες και κυκλούσι την πόλην. Ιδού αυτή εκχαίουσι λόγους δια του στόματος αυτών. Ρομφέ είναι εις τα χείλη αυτών, επειδή λέγουσι τι σ' ακούει. Αλλά σύ, Κύριε, θέλεις γελάσει επ' αυτούς. Θέλεις μικτηρίσει πάντα τα έθνη. Εν τη δυνάμει αυτών, επί σε θέλω ελπίζει. Διότι εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιόν μου. Ο Θεός του ελέους μου θέλει με προφθάσει. Ο Θεός θέλει με κάμει να είδω την εκδίκησιν επί τους παραφυλάτοντάς με. Μη φωνεύσεις αυτούς. Μήποτε λησμονήσει αυτό ο λαός μου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και ταπείνωσον αυτούς, Κύριε, η ασπίση μόν. Δια την αμαρτίαν του στόματος αυτών, δια τους λόγους των χειλαίων αυτών, ασπιαστώσιν εν τη υπερηφανία αυτών και δια την κατάραν και το ψεύδος τα οποία λαλούσει. Κατάστρεψον αυτούς εν οργή, κατάστρεψον αυτούς ώστε να μη υπάρχωσι και ας γνωρίσωσιν ότι ο Θεός δεσπόζει εν Ιακώβ έως των περάτων της γης. Ας επιστρέφωσι λοιπόν το εσπέρας, ας συλλακτώσιν ως κίνες και ας περικυκλώσει την πόλην, ας περιπλανώνται διατροφήν και αν δεν χορταστώσιν, ας γονγκίσωσιν. εγώ δε θέλω ψάλι την δύναμή σου και το πρωί θέλω υμνολογή εν αγαλιάσει το έλαιό σου, διότι έγινες προπύργιον μου και καταφύγιον εν τη ημέρα της θλίψεώς μου. Ω δύναμής μου, σε θέλω ψαλμωδή, διότι εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιον μου, ο Θεός του ελαίους μου.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ήλθον την αίς απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μετά στις θυσίες αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλοάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν. Είχε της σικήνη πεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού. Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή, και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού, 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη, και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν. Γιατί καταργεί και την γην?» Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, «Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν, και εάν μεν κάμει καρπών, καλώς. Η δε μη, θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Εδίδασκε δε εν μία των συναγωγών το Σάββατον. Και ιδού, γινή της είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη, και ήτο συγκύπτουσα, και δεν είναι δύνατο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε, και είπε προς αυτήν, «Γίνε, ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενίας σου». Και έθεσαν επ' αυτήν τας χείρας, και παρευθείς ανορθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι εις το Σάββατον εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον, 6 μέρες είναι, εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε. Εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι, θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν, «Υποκριτά, δεν λύει έκαστος ημών εν το Σαββάτο των βούν αυτού ή των όνων από τη φάθνης και φέρον ποτίζει? Αυτή δε, ουσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσεν ιδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου?» Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες οι εναντίοι αυτού. Και πάσο ο όχλος έχερε διόλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα υπ' αυτού. Έλεγε δε, «Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού, και με τι να ομοιώσω αυτήν? Είναι ομοία με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έριψεν εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρον μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν της κλάδης αυτού». Και πάλιν είπε, «Με τι να ομοιώσω την βασιλείαν του Θεού? Είναι ομοία με προζύμιον, το οποίον λαβούς αγινή ενέκρυψεν εις 3 μέτρα αλεύρου, εωσού ανέβει όλον το φύραμα. Και διήρχετο τας πόλης και κόμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς», και εκείνος αποκριθεί σας είπε, «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε», τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, «Εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν, και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε απ' εμού, πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχατη, ή την εσθέλου συνείστε πρώτη, και είναι πρώτη, ή την εσθέλου συνείστε έσχατη». Κατ' εκείνην την ημέραν, προσήλθον την εσ Φαρισαίοι, λέγοντες προς αυτόν, «Έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Και είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και είπατε προς την αλόπε κατάφτην. Ιδού, εκβάλλω δαιμόνια και κάμνω θεραπείας σήμερον και αύριον, και την τρίτην ημέραν τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέραν να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον ιόρνης τα ορνήθια εαυτής υπό της πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε? Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω, ότι δεν θέλετε με ειδή εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου».
0: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Και ότι ήλθεν αυτός εις τον οίκον τεινός των αρχόντων των Φαρισαίων το Σάββατον, δια να φάγει άρτον, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ιδού, άνθρωπος της Ιδροπικός, ή το έμπροσθεν αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, «Είναι τάχα συγκεχωρημένον να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο. Οι δε αισιώπησαν. Και πιάσας, ιάτρευσεν αυτόν και απέλυσε». Και αποκριθείς προς αυτούς, είπε, «Τι νοσημών ο όνος ή ο βούς θέλει πέσει εις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου και δεν ειδυνήθησαν να ανταποκριθώ συν εις αυτόν προς ταύτα? Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους, επειδή παρετήρη πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας, λέγον προς αυτούς, «Όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους, μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου, και ελθόν εκείνος ως τη σε κάλεσε σε και αυτόν, σι είπε, δώς τόπον εις τούτον, και τότε αρχίσεις με εσχήνιν να λαμβάνεις τον έσχατον τόπον. Αλλά όταν προσκληθείς, είπαγε και κάθισον εις τον έσχατον τόπον, δια να σι είπε, όταν έλθει εκείνος ως τη σε κάλεσε, φίλε, ανάβα ανωτέρω. Τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου. Διότι πάσο υψώνε αυτόν, θέλει ταπεινωθεί, και ο ταπεινώνε αυτόν, θέλει υψωθεί. Έλεγε δε και προς εκείνον ως τη προσεκάλεσε αυτόν, όταν κάμνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτή σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάμνεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς. Και θέλει είστε μακάριος, διότι δεν έχουσι να σε ανταποδόσωσιν, επειδή η ανταπόδοσης θέλει γίνει εισέ εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσας δε ταύτα εις το συγκαθημένον, είπε προς αυτόν, «Μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη βασιλεία του Θεού». Ο δε είπε προς αυτόν, «Άνθρωπός της έκανε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς, και απέστειλε τον δούλον αυτού την ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλημένους, «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, «Αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Και άλλος είπεν, «Υγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Και άλλος είπε, «Γυναίκα εν ημφεύθυν, και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω, και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα». Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος, «Κύριε, έγινεν ως προσέταξας, και είναι έτι τόπος». Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι, δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων θέλει γευθεί του δείπνου μου». Ήρχοντο δε μεταυτού όχλοι πολλοί, και στραφής είπε προς αυτούς, «Εάν της έρχεται προς με, και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, και την μητέρα, και την γυναίκα, και τα τέκνα, και τους αδελφούς, και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν? Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον
1: και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται, αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, ή δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνην. Ούτω λοιπόν, πας ώστις εξ ημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον, ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρήπτους είναι αυτό. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για όλο το λαό Του. Για όλη την Εκκλησία Του. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη πώς έρχεται? Δια της ακοής. Και τι ακούμε για να πιστέψουμε? Το Λόγο. Και λέει ότι πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι αν δεν αποσταλεί ο κηρύττων. Και όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη έρχεται για τις ακοής και όταν μας λέει ότι περιπατούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περιπατούμε δια πίστεως. Ότι ζούμε πιστεύοντας γενικά και αόριστα. Ή όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση στη ζωή μας, γενικά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή είναι η πίστη που ο Κύριος μας ζητάει να βαδίσουμε και να ζήσουμε. Όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι περπατάμε δια πίστεως, σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και το οποίο σήκωσε την καρδιά μας να πιστέψει στον Κύριο και να τον δεχτεί, όλο αυτό ο Θεός ζητάει από μας να το βάλουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, να πω απλά, σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει, ο Κύριος δεν θέλει να ζεις αισιόδοξα. Ο Κύριος θέλει να ζεις διακηρύττοντας και πιστεύοντας την κάθε επαγγελία που έχει πει για το συγκεκριμένο θέμα για τη ζωή σου. Το πιστεύουμε? Και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, ποια είναι? Να ξέρουμε τις επαγγελίες. Να ξέρουμε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και να στεκόμαστε πάνω σε Αυτόν. Θέλουμε, αδερφοί, την αρπαγή? Τι θέλουμε? Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή που θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο? Αμήν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Η αποστασία. Και η αποστασία που μας λέει ο Κύριος δεν αναφέρεται ούτε στους χλιαρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Όταν μας μιλάει για την αποστασία στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο και βλέπει μπροστά στη γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει το δράκοντα που θέλει να φάει το παιδί, βλέπουμε ότι το θηρίο το ενδιαφέρει το παιδί της γυναίκας. Δεν το ενδιαφέρει η γυναίκα, που είναι η ορατή εκκλησία, που είναι το σύνολο της εκκλησίας, που μπορεί να είναι και οι χλιαροί και όλοι μέσα. Το ενδιαφέρει να φάει το μωρό, το τέκνο που θα γεννηθεί, που δεν θα είναι μωρό βέβαια, θα είναι ανήρ πολεμιστής. Και μας λέει ότι θα σύρει ο δράκος το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Ποια είναι η ουρά? Ο ψευδοπροφήτης. Και όταν μιλάει το τρίτο των αστέρων, μιλάει για αστέρες, αδερφοί. Για ανθρώπους του Θεού, για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν. Και θα... Γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος, ξέρω εγώ, να λέει ότι θα πέσει το τρίτο των αστέρων με ένα κήρυκα? Αλλά λέει με τον ψευδοπροφήτη. Μιλάει για την ουρά που είναι ο ψευδοπροφήτης. Γιατί σημαίνει ότι θα σηκώσει κάποιον ο οποίος θα μιλάει σαν αρνί. Θα ξέρει ίσως τη γλώσσα της Χαναάν, ώστε να τραβήξει και να παραπλανήσει. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Τι τον ενδιαφέρει να πλανήσει? Ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Γιατί τον διάβολο δεν τον νοιάζει η χλιαρότητα, δεν τον νοιάζει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έξω. Για τους εκλεκτούς ενδιαφέρεται. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλη αυτή τη μάχη, τον αγώνα που είναι να κάνουμε, γιατί η μάχη μας δεν στηρίζεται στα συναισθήματά μας, δεν στηρίζεται στις δυνάμεις μας, αλλά στηρίζεται σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, γιατί αυτός ο Λόγος είναι το όπλο. Η μάχαιρα του Λόγου. Αυτός είναι το όπλο. Αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν Ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Τι έλεγε συνέχεια? Πώς στεκόταν? Με τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού είχε δώσει σαν επαγγελία για τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο. Και όταν ήρθε εναντίον του διάβολος, τι είπε? Είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο. Και αυτό μέσα του δεν ταλαντευόταν. Δεν βάδιζε ο Κύριος ανάλογα με το πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ή να έχει μέσα του κάποια αμφιβολία ή κάποια ότι κοίτα να δεις κάτι μπορεί να πάει στραβά. Δεν έχω να κάνω με το διάβολο. Και αν πάει κάτι στραβά τι θα γίνει? Φοβήθηκε, αδερφή, τίποτα ο Ιησούς? Φοβόταν? Ωραία, στις ίδιες επαγγελίες, στις ίδιες υποσχέσεις, στα ίδια ακριβώς θαυμάσια είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο από το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος ξέρουμε ότι ο Ιώβ ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς. Όταν το πρώτο κεφάλαιο, αν δούμε, τα παιδιά του όποτε μαζεύονταν παρέα για να κάνουν συμπόσιο, όταν τελείωναν ο Ιώβ πήγαινε να θυσιάσει. Γιατί ήθελε να μην υπάρχει εκκρεμότητα αμαρτίας στον Κύριο μπροστά. Η καρδιά του ήθελε να είναι κατά πάντα τέλειος μπροστά στον Κύριο. Και ήταν. Ήταν. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και λέει από το πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεόν και απεχόμενος από κακού. Νομίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι άμεμπτος και δίκαιος, με τη χάρη του Θεού πάντα, ότι δεν μπορεί τίποτα να τον αγγίξει. Τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία, το οποίο που μας λέει ότι συνέβη και κάτι διαφορετικό. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Εδώ τώρα όλο αυτό που είναι ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, ο Θεός το άνοιξε στον Ιώβ κατόπιν και κατάλαβε ο Ιώβ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μέσα στη ζωή του. Του έδειξε όλη την ιστορία. Και αυτό που μας γράφει εδώ πέρα δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε φαντασία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Ημέραν δε τινά ήλθον η ή του Θεού για να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς». Δηλαδή, έδειξε ο Κύριος τον Ιώβ όλο το σκηνικό, όλο αυτό το οποίο συνέβηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο θρόνο του Θεού, τον μετέφερε εκεί πέρα και του έδειξε τα πράγματα που συμβαίνουν, του έδειξε πώς συμβαίνουν για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται πριν συμβεί κάτω εδώ στη γη. Γιατί λέει στο 7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρει μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Έρχεται ο διάβολος μπροστά στο θρόνο του Κυρίου που είναι όλοι οι άγγελοι του για να δώσουν, οι άγγελοι του Θεού για να δώσουν απόκριση στον Κύριο και σαν να έχουμε ένα δικαστήριο που έρχεται ο διάβολος να κατηγορήσει μπροστά στο Θεό τον Ιώβ. Και ρωτάω, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια της ιστορίας ήταν πριν ή μετά από αυτό το σκηνικό? Πότε ήταν? Πότε έλαβε χώρα αυτό? Πριν. Πριν. Γιατί ο διάβολος πήρε άδεια προκειμένου να πάει και να πειράξει τον Ιώβ. Τι του είπε ο Κύριος? Πήγαινε πλην μην αγγίξεις τη ζωή του. Που σημαίνει ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή μέσα στα επουράνια έγινε μία πράξη η οποία έλαβε χώρα πριν μετά να έρθει ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ. Και λέει, ήρθε ο Σατανάς Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται, είναι εισαγόμενη σε εμάς στα ελληνικά, γιατί βρίσκεται στα εβραϊκά μόνο σε τρία σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Μία είναι εδώ, μία στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών, και εμείς την πήραμε σαν μεταγραφή τη λέξη αυτή. Και σημαίνει, Σατανάς σημαίνει, αυτός ο οποίος αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος έρχεται κόντρα. Αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται με εχθρότητα. Αυτός ο οποίος επιτίθεται ή κατηγορεί ιδιαίτερα στο δικαστήριο, λέει. Ιδιαίτερα στο δικαστήριο είναι ο δημόσιος κατήγορος. Και σκεφτόμουν, αδελφοί, ότι εάν δούμε όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις λέξεις που ερμηνεύουν το τι σημαίνει αυτή η λέξη, σκεφτόμουν ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο Θεό, πάει κόντρα στο Θεό. Και πώς μπορεί να πάει κάποιος κόντρα? Να μην αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι έξω και είναι εκ των πραγμάτων κόντρα. Σε εμάς, πώς κάποιος μπορεί να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού? Εάν δεν υπακούσει, εάν δεν υπακούει στη ζωή του σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν ο Κύριος λέει Α και εσύ λες Β, σημαίνει ότι πας ενάντια σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, και παραδείγματα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλά. Έχουμε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να υπακούσει. Και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται, αυτός ο οποίος έρχεται ενάντια στο Θεό, πιανού την εικόνα μεταφέρει? Το πάρουμε από την άλλη μεριά. Όταν υπακούμε στο θέλημα του Κύριου, όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, να μορφώσει την καρδιά μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να μας κάνει όπως είναι εκείνος, φέρουμε την εικόνα και την ομοίωση εκείνου παντού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, ή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, επιτίθεται, λέει, ή κατηγορεί. Ο κατήγορος. Τελικά παίρνει την εικόνα του διαβόλου. Με απασχολούσε, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε για τη σταύρωσή του, για την ανάστασή του. Σκεφτόμουν, λέω, γυρίζει ο Πέτρος και λέει στον Κύριο, «Κύριε, να γίνεις έλεος τον εαυτό σου, κάνε έλεος, δεν θα γίνει ποτέ σε σένα αυτό». Κύριος τι του είπε? «Είπαγε πίσω μου, Σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και αναρωτιόμουν, λέω, τελικά ο Σατανάς φρονεί τα των ανθρώπων ή οι άνθρωποι φρονούν τα του Σατανά? Τι συμβαίνει? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού, τελικά είναι σαν να βλέπεις ένα πράγμα. Γι' αυτό και στις μέρες μας έχουμε δει περιπτώσεις, και έχω δει περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν χειρότερα ακόμα και από ό,τι ο διάβολος θα έκανε. Χειρότερα. Αντιτάσσεται. Και ενώ ο διάβολος, ο Σατανάς είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται με εχθρότητα, η λέξη Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ, καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ, τόσο ο διάβολος όσο και ο Θεός και οι δύο συμφωνούν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς. Άμεμπτος και ευθύς. Θα γυρίσουμε λίγο στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Εδώ είναι η ιστορία που έχει χωριστεί το Βόρειο Βασίλειο με το Νότιο. Είναι, στο Νότιο Βασίλειο είναι ο Ιωσαφάτ, στο Βόρειο είναι ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, την καλή αυτή κοπέλα, και έχει χάσει τη Ραμόθ Γαλάδ ο Αχάβ και ζητάει βοήθεια από τον Ιωσαφάτ για να την καταλάβει. Και ο Αχάβ, βέβαια, σαν καλός άνθρωπος, είχε και αυτός προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν με τα βαΐων και κλάδων. Πήγαινε, Αχάβ, και βοδού, ο δρόμος σου ανοιχτός, θα τα καταφέρεις, θα είναι, έτσι προφητεύει ο διάβολος. Δεν πρόκειται ποτέ να σου φέρει έλεγχο ή παρηγορία ή προτροπή. Σε ό,τι κάνεις είσαι άριστος. Σκοτώνεις, άριστος. Ο Ιωσαφάτ όμως, λέει, κάποιος προφήτης του Θεού. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να είναι 400 προφήτες για να προφητεύουν και ο Ιωσαφάτ να λέει, κανένας προφήτης του Θεού είναι εδώ. Σαν να τους λέει, είσαστε όλοι
2: για τα μπάζα. Πυρός.
1: Και πάνε τα μπάζα. Και λέει, είναι ο Μιχαΐας είναι ένας, αλλά αυτός μόνιμα τα λέει, μου πάει κόντρα. Φέρ' τον. Και στον δρόμο τώρα, καθώς πάει ο προφήτης, αυτός που τον φέρνει, του κάνει την προετοιμασία. Τι θα πει. Μην τα κάνουμε αυτά, αδερφοί. Να πας εκείνο το άτομο, σε παρακαλώ, και να του πεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Μιχαΐας και του είπε, έχεις λόγο από τον Κύριο, βέβαια, πήγαινε και βοδού. Πήγαινε, όλα θα πάνε καλά. Πήγαινε και άμα ξαναδείς τον ήλιο, σφύρα μου. Και του λέει, ως πότε θα σε ορκίζω να λες την αλήθεια. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο 19. Ο Μιχαΐας βλέπει ένα σκηνικό το οποίο λαμβάνει χώρα πριν συμβεί οτιδήποτε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι να καταλάβουμε το πώς ενεργούν τα πνευματικά πράγματα για να δούμε τη δικιά μας στάση και να μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Του λέει ο Μιχαΐας και είπε ο Κύριος, τι στέλνει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώτ Γαλαάδ. Ανοίγει πάλι ο Κύριος την παρουσία του, ανοίγει τη σκηνή στο Μιχαΐα, προφητικά βλέπει μέσα σε όραση το θρόνο του Θεού και εκεί πέρα λαμβάνει χώρα πάλι μία ανάλογη σκηνή. Αυτά είναι όλα πριν συμβούν κάτω στη γη. Και ο μένε λάγισε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως, τότε ξύλιδε το πνεύμα, το πονηρό βέβαια, πλάνης και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει, θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, και είπε, Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Κοιτάξτε, είναι μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν και οι άγγελοι και ο διάβολος και όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια ούτε από αγγέλους, ούτε από το διάβολο, εάν δεν περάσει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια, έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίζουμε στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Λέει, βλέπει τώρα όραση ο Ζαχαρίας. Και είναι, βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα. Ήταν κάποιος ιερέας την εποχή εκείνη και τον βλέπει ο Ζαχαρίας σε όραση. Έδειξε Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, ιστάμενο έμπροσθε του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, για να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος, η μάτη αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και πάλι βλέπουμε εδώ το σατανά, ο οποίος στέκεται να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και κοιτάξτε, μπορεί να φοράει, ο αρχιερέας φοράει, λέει, τα ημάτια του ήταν ρυπαρά. Του Ιώβ δεν ήταν ρυπαρά. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο διάβολος τι κάνει, αδελφοί. Τι κάνει. Κατηγορεί. Λέει στην Αποκάλυψη, στο ΙΒ10. Αποκάλυψη ΙΒ10. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Δηλαδή ο διάβολος είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού μέρα νύχτα. Και τι κάνει? Κατηγορεί τους αδερφούς. Κατηγορεί τους αδερφούς. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί βλέπεις ότι εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και οτιδήποτε είναι να λάβει χώρα κάτω στη γη πρώτα αποφασίζεται μέσα στον ουρανό, μέσα στα επουράνια. Εκεί λαμβάνεται η απόφαση και μετά γίνεται κάτω στη γη. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ενεργήσουμε. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί. Γιατί σας είπα, πρόκειται για νομικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι το δικαστήριο, είναι ο κατήγορος και κατηγορεί συνέχεια και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια στάση. Γιατί η ζωή μας δεν βασίζεται στα συναισθήματα. Πού βασίζεται? Στην εξουσία που ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα ο οποίος τον δέχτηκε και έγινε γιος του και θυγατέρα του Θεού. Εκεί βασίζεται η ζωή μας. Ότι λέει ο Παύλος, θα το δούμε στην προς Εφεσίους, ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα εκεί στα επουράνια δεν είναι μόνο ο διάβολος να κατηγορεί. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι? Δεν ακούω. Εμείς. Αφού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, είμαστε όλοι εμείς. Οι οποίοι στεκόμαστε εκεί που ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, όχι με τα συναισθήματα και με το κλάμα μας. Στεκόμαστε, όπως είπαμε, με πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει για να εξαγγείλουμε και να διατάξουμε να γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Α Χρονικών 21, κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να παριθμίσει τον Ισραήλ. Αυτή είναι το άλλο εδάφιο που βρίσκουμε τη λέξη Σατανάς. Ο Δαβίδ του ήρθε μια σκέψη. Δεν ήξερε από πού του ήρθε η σκέψη αυτή. Αλλά αυτό για να γίνει πρώτα έλαβε χώρα στα επουράνια, αδερφοί. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε ο εχθρός τόπο να πειράξει. Να πειράξει το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ εδώ εμπιστεύθηκε τους αριθμούς. Όχι τον Κύριο. Ο οποίος μπορεί να σώσει, λέει, και χωρίς και με λίγο και με πολύ μπορεί να σώσει. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε σε όλο αυτό την προσευχή μας πώς πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα για να καταλάβουμε για την προσευχή μας από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ρωτάω, ξέρουμε, μπορούμε να ξέρουμε πώς προσευχόταν ο Ιησούς και τι προσευχόταν. Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν ο Ιησούς. Ώστε να προσευχόμαστε κι εμείς ανάλογα. Μπορούμε. Ωραία, για να ακούσουμε πώς προσευχόταν. Πάτερ ημών είναι μία προσευχή. Μία άλλη προσευχή που είναι γραμμένη. Ποια είναι? Είναι στο Ιωάννη, στο 17. Βλέπουμε όλη του την προσευχή και όλο τον αγώνα που είχε για όλους αυτούς που ο Θεός του έδωσε, πώς να ενωθεί το σώμα, να γίνει ένα, όπως αυτός με τον Πατέρα είναι ένα. Τις βλέπουμε τις προσευχές. Να δούμε και μία άλλη προσευχή. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να προσευχηθούμε. Στο Καταλουκά, κεφάλαιο 22, να γυρίσουμε. Εδώ είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίστη και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τον Κύριο. Ένα πράγμα σαν και εμάς. Και λέει, Λουκάς 22, κεφάλαιο, εδάφιο 31. Τα λέει όλα αυτά που έχει αυτός να πει στον Κύριο και ο Κύριος του λέει, είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Αυτό όλο, αδερφοί, πού έγινε? Στα επουράνια. Πότε, πριν ή μετά? Πριν. Κοιτάξτε, ο Κύριος Πώς ζούσε μέσα στην προσευχή του. Και αυτό βέβαια για να συμβεί προϋποθέτει ότι θα πάμε λίγο παραπέρα από την προσευχή του φαγητού και του ύπνου. Δηλαδή η προσευχή μας θα φύγει από το να προσεύχεσαι πριν φας ή πριν κοιμηθείς. Ο Κύριος προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν νωρίς το πρωί, προσευχόταν συνέχεια προσευχόταν. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, γι' αυτό και στην προσευχή του έμπαινε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Θεού και εκεί μπροστά που γινόταν όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά τα δικαστήρια, ο Κύριος τι έκανε. Τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Ο σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ εδεήθη περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Δηλαδή ο Κύριος μέσα στην παρουσία του Πατέρα, μέσα στο θρόνο του Θεού, στάθηκε ενάντια στο διάβολο, ο οποίος ζήτησε να κοσκινήσει τους μαθητές και προσευχήθηκε και τους στήριξε, τους ενίσχυσε και όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου τι έκανε, αδερφοί? Την ματέωσε. Τελικά αυτό που ο διάβολος ήθελε να κάνει, που ήταν να ρίξει τους μαθητές, να καταστρέψει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά τους, ο Κύριος στάθηκε, δεήθηκε, στήριξε τους μαθητές και λέει στον Πέτρο, θα επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις, ενίσχυσε τους αδερφούς σου. Και πιστεύω εκείνη την ώρα που ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον Κύριο και μετανόησε μέσα του και ήρθε αυτός ο λόγος. Και μέσα στη μετάνοια του θα είχε και θα ήταν η καρδιά του γεμάτη ευχαριστία, γιατί ήξερε ότι αυτή η προσευχή τον κράτησε. Αυτή η προσευχή, ενώ γινόταν όλη αυτή η μάχη στα επουράνια, στάθηκε εκεί ο Κύριος και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και για τους μαθητές όλους, οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό. Δεν είναι κανένας. Άφησαν τον Κύριο μόνο του, εξαφανίστηκαν. Και θα μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Ιούδας, να είχαν καταβληθεί από τη λύπη αυτή και να ξαφανίζονταν. Ποιος ξέρει τι μπορούσε να γινόταν. Αλλά ο Κύριος στάθηκε. Λέει, εδεήθη περί σου. Κοιτάξτε, λέει, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι στον παρελθόντα χρόνο. Σας συζήτησε. Εδεήθη περί σου. Δηλαδή η πράξη η οποία είχε ήδη τελεστεί. Ο Κύριος Ιησούς όμως είχε ήδη προσευχηθεί και είχε βγει το αποτέλεσμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα. Κατηγόρησε, ο διάβολος κατηγόρησε το Σίμωνα και ο Θεός εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Και όλο αυτό έγινε μέσα στο πνεύμα. Και δόθηκε στην προσευχή του, ο Κύριος ενίσχυσε τον Πέτρο ώστε να μην εκλείψει η πίστη του και να βγει από όλο αυτό. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία Του, έχοντας μπροστά μας όλα τα νομικά προηγούμενα. Έτσι μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Δεν μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Συνήθως εμείς πώς μπαίνουμε. Μόνο με κλάματα. Μόνο ζητώντας και Κύριε, αν είναι το θέλημά Σου, και λέω. Είναι φορές που σπάει η καρδιά μας και κετεύουμε και κλαίμε, αλλά είναι φορές που όλα αυτά τα οποία, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχηθούμε, ο Κύριος μας τον έχει δώσει. Έλεγε κάποιος αδερφός, νομίζω ήταν ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ, έλεγε «Μην ζητάς από το Θεό να κάνει αυτό το οποίο σου έχει δώσει εσένα να το κάνεις». Και μας έχει δώσει εμάς. Μας έχει δώσει εμάς. Πείτε μου, η θεραπεία σε εμάς πώς έρχεται? Δια της πίστεως. Ωραία. Δια της πίστεως σε τι? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν. Οπότε όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει και να φέρει ασθένεια μπροστά σου, να φέρει ασθένεια μέσα σου και εσύ πας στον Κύριο μπροστά και λες «Κύριε σε παρακαλώ, αν θέλεις συγχώρησέ με», ο διάβολος εκεί μπροστά τι λέει? Τι λέει? Δεν πιστεύει. Παρακαλάει. Ενώ είναι γραμμένο δια των πληγών αυτού λάβαμε ίαση. Το πρόβλημα που είναι, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοιτάμε να φέρουμε, να ταιριάξουμε το λόγο με τις εμπειρίες μας. Που οι εμπειρίες μας τι λένε? Οι εμπειρίες μας λένε ότι καμιά φορά δεν. Και άμα δεν, τι κάνουμε? Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε, λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, θέλετε λάβει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά? Η πίστη, πιανού. Πιανού η πίστη? Λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, δηλαδή πιανού η πίστη πάει μπροστά? Η δική μας. Η δική μας. Πιστεύοντες ότι λαμβάνετε και θέλετε λάβει. Πηγαίνει πρώτα η πίστη σου μπροστά, σε αυτό που ο Κύριος έχει πει, ότι είναι ναι και αμήν, και μετά όλο αυτό το οποίο έχει ζητήσει, θα το δεις. Εμείς συνήθως πάμε λίγο ανάποδα, ε. Πότε πιστεύουμε? Αφού το δούμε. Εάν δεν το δεις, μέχρι να το δεις, τι κάνεις? Θα ψάξεις την εναλλακτική. Που πολλοί δεν έχουν. Δεν έχουν την ευχέρεια. Να σας πω κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε εμείς την ευχέρεια της εναλλακτικής. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία ξέρουν. Δεν θα έχουν την εναλλακτική όπως είναι στην Αφρική. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Και από τον αδερφό μας το Θέμη. Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θεραπεύονται αμέσως. Γιατί? Δεν έχουν golden flu εκεί. Δίπλα στο περίπτερο. Στο φαρμακείο που είναι στη γωνία. Γιατί δεν έχουν ούτε καν γωνία. Χώματα μόνο και σκηνές. Και εμπιστεύεσαι τον Κύριο και ζεις. Αυτό. Και θέλω ο Κύριος να μας φτάσει, αδερφοί, γιατί θέλουμε ο Θεός να κάνει την πίστη μας ακέραια σε αυτό που έχει πει και θέλουμε να δούμε τελικά αυτά τα οποία είναι οι εμπειρίες των Αγίων του Λόγου του Θεού να γίνουν μέσα στη ζωή μας. Να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας ακριβώς με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, σε αυτό να πιστέψουμε, σε αυτό να μείνουμε μέχρι τέλους. Να έχουμε και εμείς...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν χρειάζεσαι προμήθεια για να καλύψεις τις ανάγκες τους καθημερινές που μπορεί να μην τις έχεις, τι θα κάνεις. Και ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά, ανεξήγητα έχουν πάει στραβά, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά, και είσαι σε κρεμότητα. Τι θα σταθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού να διεκδικήσεις? Κύριε, είπες να ζητήσω εσένα, το θέλημά σου, τα άλλα όλα θα μου τα προσθέσεις. Είσαι ο Θεός, ο προμηθεύων με. Είναι γραμμένο ότι είσαι ο προμηθεύων με και θα με προμηθεύσεις. Και μπορεί οι πλούσιοι να φτωχεύσουν, να πεινάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούσαν εσένα, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και δεν ξέρω αν θες να φέρεις άνθρωπο, δεν ξέρω αν θες να φέρεις κόρακα, θα φέρεις. Και θα μου δώσεις. Ήμουν κάποτε, το έλεγα σε ένα αδερφό εχθές, ήμουν μαζί με κάποιο αδερφό, ο οποίος τον ξέρω, υπηρετεί τον Κύριο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ένα χρέος επάνω του. Ένα χρέος, το οποίο δεν μπορούσε να το σηκώσει, ούτε να το πληρώσει. Και είναι πολλά χρόνια πίσω και καθώς συζητούσαμε, μου λέει, δεν μπορώ, πρέπει κάτι να κάνω να καλύψω το χρέος. Πρέπει να αφήσω το έργο, ξέρω, να σταματήσω κάπως, να πάω να δουλέψω. Λέω, μα αυτό δεν γίνεται να γίνει. Γιατί όλο αυτό το έργο πώς θα στηριχτεί το οποίο κάνεις? Ναι, αλλά πρέπει να καλύψω όλο αυτό. Λέμε, ο Κύριος θα το καλύψει. Την επόμενη εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο από εκεί που ήταν. Και μου λέει, ήρθε ένα άτομο και μου λέει, ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να σου δώσω αυτό, σε ένα φάκελο, πάρ'το. Και ήτανε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν για να πληρωθεί το χρέος. Όταν πιστέψουμε, αδερφοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος τι έλεγε συνέχεια? Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Δεν έλεγε κατά την πίστη του, τη δική του, έλεγε κατά την πίστη σας. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω να δω. Και ο Κύριος απόψε σε ρωτάει, τι θέλεις. Να πάρουμε το μέρος του Θεού, αδερφοί. Να πάρουμε το μέρος του Θεού και να πάμε στο δικαστήριο μπροστά, όχι με συναισθήματα, αλλά με τις αποδείξεις. Με το γεγραμμένο, με πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι υπέρ μας. Για πείτε με ένα νομικό προηγούμενο που είναι υπέρ μας. Το αίμα το οποίο χύθηκε. Και όταν είσαι σκεπασμένος με το αίμα, είναι συγχωρημένη η ζωή σου, ζεις κάτω από το αίμα, φρουρημένος, προστατευμένος και δεν μπορεί να σε αγγίξει τίποτα. Αμήν. Τίποτα. Αμήν. Και λέει ο Παύλος, και όλα αυτά τα προβλήματα τι κάνουμε? Τα υπερνικόμεν. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Βάλτα, διάβασε στην Προσλωμαίου στο 8ο κεφάλαιο όλα αυτά τα οποία λέει. Και όλα αυτά, και τις αρχές, και τις δυνάμεις, και τις εξουσίες, και το θάνατο και όλα, τα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στέκεσαι πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο. Μας είπε κανείς ότι δεν θα γίνει κάτι? Άκουσε κανένας εδώ κανένα Ευαγγέλιο ότι μόλις πιστέψεις, με πίστη ζούμε μες στην παρουσία του Θεού, αλλά περνάς μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, αλλά ζεις με πίστη

0: Το γεγραμμένο, τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τις έχεις πάρει, είναι για σένα και με αυτές ζεις. Με αυτές ζεις. Γυρίσουμε λίγο στο Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είπε «Τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζομαι, εκεί τα πήραμε όλα. Όλα. Αμήν. Βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι είναι αυτό. Λέει πάνω, λέει στην Προσκολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. Τις απογύμνωσε. Τελείωσε. Έχει βάλει τον διάβολο τώρα κάτω από τα πόδια μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος είναι νικημένος εφόσον ζούμε με πίστη και δεν μπορεί να σε πλησιάσει να σου κάνει το παραμικρό. Το παραμικρό το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Γιατί είναι το αίμα. Γιατί είναι ο θρίαμβος του Σταυρού, είναι ο Γολγοθάς που ο Κύριος νίκησε τον διάβολο, τον κατασύντριψε και μπορείς τώρα εσύ να βαδίσεις με τον Κύριο θριαβευτικά μες στη ζωή σου. Και μπορεί να έρχονται οι εχθροί σου, αλλά θα πέφτουνε από δεξιά και από αριστερά. Και εσύ θα βαδίζεις με νίκη. Να δούμε ένα άλλο συμβάν. Στο Δανιήλ, στο 10 κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα, στο 9ο κεφάλαιο, ο Δανιήλ έχει πάρει όλη την αποκάλυψη σχετικά με τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Και στο 10ο κεφάλαιο λέει «Και ιδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου». Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Διαβάσω μάλλον το πρώτο εδάφιο. Εν το τρίτο έτη Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη, και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Τι έκανε ο Δανιήλ 3 εβδομάδες? Πενθούσε. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Για ποιο λόγο? Γιατί ζητούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει πράγματα. Να του ανοίξει πράγματα που είχαν να κάνουν με όλο το λαό του Θεού. Και λέει στο 10ο εδάφιο, διάβασα πριν, τον άγγιξε ο Κύριος, έπεσε στα γόνατά του και στις παλάμες του και του λέει στο 11, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήσου ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθη έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πώς περνούσε κακουχία ο Δανιήλ? Πώς? Νίστευε. Νίστευε. 21 μέρες. Μην νομίζεις ότι όταν νιστεύεις όλα είναι ευχάριστα. Θυμάμαι, παλιά όταν δούλευα στο ένα σούπερ μάρκετ, μόλις απολύθηκα από φαντάρος και νίστευα, πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου και αισθανόμουν ότι περνούσε το νερό μέσα από τους πόρους του δέρματός μου και ήθελα να μπω να πιω και τη σωλήνα. Τι νίστευα και το νερό. Εκείνη την ώρα, κατά ένα παράξενο τρόπο, μυρίζουν τα πάντα. Η μύτη σου πιάνει υπερήχους όσφρησης. Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να σηκώνεσαι το πρωί, παράδειγμα, εγώ σηκώνομαι το πρωί και δεν πεινάω ποτέ. Δεν με νοιάζει μέχρι, να φάω μέχρι το μεσημέρι να φάω τίποτα. Όταν είναι η μέρα που έχουμε νηστεία, τι γίνεται το πρωί? Θες να πας στο ψυγείο, θες κάτι να φας, το στομάχι σου γουργουρίζει. Και πρέπει να κακουχηθείς. Να περάσεις κακουχία. Αυτό περνούσε. Και ο Δανιήλ, αλλά όχι μια μέρα, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτης μέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ρωτάω, αδερφοί, πόσο πένθησε ο Δανιήλ? 21 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο Δανιήλ πένθησε όσο χρειάστηκε. Εάν η απάντηση δεν ερχόταν στις 21 μέρες, θα συνέχιζε. Θα συνέχιζε. Θα συνέχιζε. Αλλά στις 21 μέρες τι έγινε, αδερφοί. Ενώ ήταν σε αυτόν τον αγώνα, του λέει ο Κύριος, και να καταλάβουμε το εξής, λέει, από την πρώτη μέρα που με ζήτησες, εξήλθα για να σου φέρω την απάντηση στους λόγους σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την ώρα, την 21η μέρα, ο Δανιήλ ήξερε τους λόγους. Τους ήξερε. Τι τον εμπόδιζε από το να τους καταλάβει. Ο διάβολος. Βλέπεις ότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει του να πάρεις αποκάλυψη. Και το διαβάζω όλο αυτό γιατί λέει ότι, του λέει πιο κάτω ότι αυτοί οι λόγοι είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι για μας. Είναι για μας. Και ο λόγος που η Εκκλησία σήμερα δεν στέκεται, κοιτάξτε τι του λέει στο 14, και ήρθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι όραση είναι έτη διαπολάς ημέρας. Ένας από τους λόγους που η Εκκλησία είναι αδύναμη, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι σε όλο το σύνολο της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει τώρα. Και γίνεται μία μάχη στα επουράνια, καθώς προσεύχεται ο Δανιήλ και στέλνει ο Θεός τον άγγελο να του δώσει την απάντηση, να του δώσει τη λύση από την πρώτη στιγμή, και όμως ο άγγελος του Κυρίου δεν μπορεί να περάσει γιατί υπάρχει η αντίσταση του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για τη μάχη αυτή, για τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος, για όλη αυτή τη μάχη που έχουμε να κάνουμε με τα πνεύματα εν της επουρανής, γιατί είναι εκεί και εμποδίζουνε στο να περάσουν οι ευλογίες του Θεού. Η δικιά μας στάση ποια πρέπει να είναι. Για πείτε μου. Έχουμε το παράδειγμα. Ο Δανιήλ, προκειμένου να πάρει την απάντηση, και ο Δανιήλ δεν τον ενδιέφερε τίποτα περισσότερο από το να πάρει την απάντηση. Και νίστεψε και μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και είκοσι μέχρι την 21η μέρα που ήρθε η απάντηση. Και αν δεν ερχόταν την 21η, ερχόταν την 31η, εκεί θα ήταν. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την απόφαση μέσα μας να σταθούμε, να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε την απάντησή μας. Μην ξεκινήσεις να κάνεις 21 μέρες νηστεία χωρίς να τρως τίποτα κτλ. Μην το τολμήσεις. Αλλά όμως η καρδιά σου πού είναι? Που είναι η καρδιά μου στην προσευχή, στην εξήτηση, στο να δούμε όλο αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να γίνει στην πατρίδα μας. Ακούστε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, και εγώ, λέει στο 13, στο τέλος του 13, του λέει ο άγγελος, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Δηλαδή ο άγγελος του Κυρίου, πού πήγε και έκατσε? Πού έμεινε μετά? Πού έμεινε? Μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας έμεινε ο άγγελος του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι εκεί προκειμένου στον κάθε βασιλιά της Περσίας να ασκήσει όποια καλή επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Και όλο αυτό από πού είναι, αδερφέ, από πού ξεκινάει? Το Δανιήλ. Εγώ έμεινα εκεί μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Γιατί νομίζετε ο Παύλος λέει ότι να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις θέσεις, για να διάγουμε βίο ατάραχο? Γιατί έχει ο Κύριος να στείλει δυνάμεις δίπλα εκεί, ώστε ό,τι μπορεί να αλλάξει προς το καλό της Εκκλησίας, να αλλάξει. Και αυτή είναι η θέση μας, όπως ο Δανιήλ. Την ώρα αυτή που γίνεται στο μεσουράνημα όλος αυτός ο πόλεμος, όλος αυτός ο αγώνας, ο διάβολος κατηγορεί, θέλει να καταστρέψει τα έθνη, να φέρει το σκοτάδι, να απλώσει παντού τη βασιλεία του. Είναι εδώ ο Κολίων, ο οποίος τη μάχη την κάνει στα επουράνια για να πάρει να γίνουν όλα εδώ στη γη όπως ο Κύριος θέλει να γίνουν. Και τι είναι να γίνει τώρα, αδερφοί? Για πείτε μου. Είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Να απλώσει ο Κύριος το δίχτυ του και να μαζέψει τα ψάρια του, να τα φέρει μέσα στις αποθήκες του, να σχηματιστεί το σώμα της Εκκλησίας, να ενωθεί σε όλο τον κόσμο και να ετοιμαστεί ώστε ο Κύριος να μας πάρει. Και είμαστε ήδη σήμερα στην 63η μέρα του 2024. Έχουν περάσει 63 μέρες. Και σκεφτόμουν εκεί ότι πριν, σαν να είναι πριν μερικά λεπτά που ήμουν εδώ με τον Γιάννη και λέγαμε «Καλή χρονιά και ευλογημένη έρθει». 63 μέρες έχουν μπει. Και κάθε μέρα σκέφτομαι τι έχω κάνει, Κύριε. Σήμερα σκεφτόμουν, Κύριε, σήμερα 63η μέρα έκανα μια μετακόμιση. Σπίτι. Ξέρετε, τα πράγματα από τη μια μεριά στην άλλη. Περνάνε οι μέρες και ο Κύριος θέλει να πάρουμε τη στάση μας, αδερφοί. Τη στάση μας. Και η στάση αυτή είναι να σταθούμε στα επουράνια μπροστά. Λέει, διαβάζω στην προς Εφησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Γιατί είπαμε, πάμε με νομικά δεδομένα. Με νομικά δεδομένα, τα οποία είναι αδιάσυστα, είναι σφραγισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Το πιστεύουμε? Πες το. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Πάμε. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Σε έχει ευλογήσει. Ήδη στα επουράνια. Είναι γραμμένο στον παρελθόντα χρόνο, έχει ήδη γίνει και δεν αλλάζει. Έλεγα χθες στο Ρέθινο ότι σαν μαθητής, όταν ερχόταν, όταν πίστεψα μετά, όταν ερχόταν η καθηγήτρια να μου φέρει ο καθηγητής το αποτέλεσμα του γραπτού, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη να έχω γράψει καλά, άλλαξε το βαθμό αν είναι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα, τι ανόητες προσευχές κάνω. Έπαν το είχα προσευχθεί πριν γράψω. Εκείνη την ώρα απλά έρχεται η Ρετζεβούδα. Εδώ δεν αλλάζει το ρήμα. Ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6. Λέει, και συνανέστησε. Και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Και ρωτάω, πότε μας συνανέστησε, αδερφοί? Να το πάμε λίγο πιο πίσω. Για να υπάρχει Ανάσταση, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν? Θάνατος. Τον λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, λέει, συνετάφημε λοιπόν μεταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνταφήκαμε μαζί του. Άλλη μια προϋπόθεση έχει. Συνεχίζει και λέει, διότι εάν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε νίστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ωραία. Αφού μας λες να πάμε να βαπτιστούμε στο νερό και όταν βαπτιστούμε στο νερό γινόμαστε όμοιοι. Αλλά μετά μας λέει εάν. Γιατί υπάρχει η πράξη αυτή του θανάτου που συμβολίζεται στο βάπτισμα και είναι η εξωτερική πράξη της εσωτερικής απόφασης που έχεις κάνει να ταυτιστείς με τον Χριστό στο θάνατό του, στη ζωή σου μέσα. Αυτή μετά πρέπει να συνεχίσει. Συμφωνείτε? Το λέει στο έκτο εδάφιο. Τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία? Αμήν. Τελείως. Ή μήπως σε κανένα κομμάτι εκεί πέρα έχουμε λίγο πρόβλημα. Γιατί εδώ λέει ο Παύλος ότι ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Τελείωσε. Εάν δε απεθάνουμε μετά του Χριστού, εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού, γιγνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθνίσχει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Εδώ τώρα βάλε τον εαυτό σου μαζί. Γιατί έχουμε συναποθάνει μετά του Χριστού, άρα όλες αυτές οι επαγγελίες είναι για όλους εμάς. Και λέει, διότι καθώς πέθανε, απέθανε, άπαξε την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει εις το Θεόν. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο οποίος πέθανες για την αμαρτία, τώρα για ποιο ζεις? Για ποιο ζούμε? Δεν ζούμε για τη δουλειά μας. Δεν ζούμε για την οικογένειά μας. Δεν ζούμε για ανθρώπους, ζούμε για εκείνον, αδερφοί. Και όταν λέω δεν ζούμε για τη δουλειά μας ή για την οικογένειά μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ζούμε για να κάνουμε το θέλημα της οικογένειάς μας. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ζεις για να κάνεις το θέλημα του εαυτού σου. Δεν ζεις για να βαδίζεις σύμφωνα με τη σάρκα σου και να εκτελείς τις επιθυμίες της όταν είναι κουρασμένη, όταν επιθυμεί πράγματα, όταν θέλει πράγματα, αλλά ζεις για τον Κύριο. Για εκείνον. Και λέει ο Παύλος το 11, ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά τη σάρκα, κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία, θανατώνουμε κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, ζούμε μια αναστημένη ζωή, αμήν μέχρι εδώ. Άρα πού καθόμαστε? Στα επουράνια. Γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Βλέπετε τα ρήματα είναι στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Είναι οι πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν λάβει χώρα, έχει τελειώσει. Ο Θεός σε βλέπει τώρα δια του Ιησού Χριστού ότι είσαι στο θρόνο. Και από το θρόνο τι κάνεις? Εξουσιάζεις. Μπορείς να πεις πράγματα και να γίνουν. Μπορείς να διατάξεις πράγματα και να γίνουν. Και όταν έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα για να κατηγορήσει, για να καταστρέψει, τι έχεις εξουσία να κάνεις? Να διατάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, και να γίνει. Να γίνει. Αυτή είναι η θέση μας, αδερφοί. Λέει στο 19 εδάφιο στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Ποια δύναμη ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μας? Κοιτάξτε πώς τη λέει ο Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το υπερβάλλον δύναμη, υπερβάλλον σαν δύναμη του Θεού είναι δοσμένη σε αυτούς. Τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Βλέπεις, δεν εξαρτάται από την ενέργεια τη δική σου και τη δική μου. Δεν έχει να κάνει. Από τι εξαρτάται? Από την ενέργεια του Θεού, από το κράτος της ισχύως το δικό του. Και ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως? Σκέψου λίγο ότι έχουμε το κράτος της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το σύνολο των δυνάμεων της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε το κράτος του Παντοκράτορα. Το σύνολο της δύναμής του. Το οποίο είναι δοσμένο σε εμάς τους πιστεύοντες. Και ζεις λοιπόν και περπατάς και ξέρεις το κράτος της ισχύως του Θεού το οποίο είναι μαζί σου. Την οποία ενέργεια αυτή της ισχύως του ενέργησε εν το Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον εκάθισε στα δεξιά εν της επουρανής και λέει στο 21 υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας. Και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα και πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτό κεφαλή υπεράνω πάντων στην Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε. Και ο διάβολος που είναι? Κάτω από τα πόδια πιανού? Του σώματος που ο Κύριος είναι η κεφαλή, που είναι η Εκκλησία. Και είμαστε, έχει υψωθεί ο Κύριος πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία. Βάλε ό,τι θέλεις. Πες όποιο όνομα θες. Πες όποια αρχή θες, πες όποια εξουσία θες, πες ό,τι θες. Ποιος είναι από πάνω? Πνευματικά ο Κύριος είναι από πάνω και εμείς μαζί Του, γιατί είμαστε το σώμα Του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα Του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο, ο οποίος τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αρφή? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζεις δεν έχω εξουσία να καλέσω? Βάλε όσες θες, λεγιώνες αγγέλων. Νομίζετε ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί? Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγιώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γιεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα. Μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γιεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγιώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά. Και είναι οι λεγεώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγεώνες είναι ένας άγγελος, ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβυσσο. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγεώνες γύρω σου, λέει ο Ελισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγεώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους με ορασία και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφοί? Ο βασιλιάς ή ο Ελισέ? Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια, δηλαδή. Τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσει με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους. Τάισέ τους. Πότισέ τους. Και φύγανε αγκαλιασμένοι, σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε, και για πολλά χρόνια, δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Είναι φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι. Την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού. Εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ζητάω, ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως στον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί. Ε? Όταν ήρθε η Αναζωπήρωση στην Ειδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε? Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική ποιή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ε? Ήταν αυτός ο αδερφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεσαι δυνατά. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την εκκλησία του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ, όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θήλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα, να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω, Κύριε, λέω, αν θα πάμε, να τα δω σε βίντεο όλα, τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα, λέω, σβίστα. Αμήν, ας σηκωθούμε. Θέλω, αδερφοί, να, καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε. Και κάθε μέρα διακήρυται μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Θα σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Αμήν. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος, Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε μας σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθερη θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας. Τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το λόγο σου, διατάζουμε την προμήθειά σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην Εκκλησία σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 7ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εγώ σε κατέστησα Θεός τον Φαραώ, και ο Αρών ο αδελφός σου θα είναι προφήτης σου. Εσύ θα μιλήσεις όλα όσα σε προστάζω. Και ο Αρών ο αδελφός σου θα μιλήσει στον Φαραώ για να εξαποστείλει τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και θα πληθύνω τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου. Όμως ο Φαραώ δεν θα σας εισακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, το λαό μου, τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλες κρίσεις. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν απλώσω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους γιους Ισραήλ από ανάμεσά τους». Και έκαναν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε σε αυτούς, έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής ήταν ηλικίας 80 χρόνων και ο Αρών 83 χρόνων, όταν μίλησαν στον Φαραώ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών, λέγοντας: «Όταν ο Φαραώ σας πει, λέγοντας, δείξτε μου εσείς ένα θαύμα, τότε θα πει στον Αρών: πάρε τη ράβδο σου και ρίξ' την μπροστά στο Φαραώ, και θα γίνει φίδι». Μπήκα λοιπόν μέσα ο Μωυσής και ο Αρών στο Φαραώ και έκαναν έτσι, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Αρών έριξε τη ράβδο του μπροστά στο Φαραώ και μπροστά στους δούλους του και έγινε φίδι. Κάλεσε όμως και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους, και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαναν και αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο με τις τελετουργικές έποδές τους. Επειδή έριξαν ο καθένας τη ράβδο του και έγιναν φίδια. Η ράβδος όμως του Αρών κατάπιε τις ράβδους εκείνων. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε ώστε να μην εξαποστείλει το λαό. Πήγαινε στο Φαραώ το πρωί. Να, βγαίνει προς το νερό. Και θα σταθείς κοντά στην άκρη του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και τη ράβδο που μεταβλήθηκε σε φίδι θα την κρατάς στο χέρι σου. Και θα του πεις: ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, με απέστειλε σε σένα λέγοντας: εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσεις στην έρημο. Αλλά δες, δεν εισάκουσες μέχρι τώρα. Έτσι λέει ο Κύριος: με τούτο θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρόσεξε, με τη ράβδο που είναι στο χέρι μου θα χτυπήσω επάνω στα νερά του ποταμού και θα μεταβληθούν σε αίμα. Και τα ψάρια που είναι στο ποταμό θα ψοφήσουν και ο ποταμός θα βρωμήσει. Και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από το ποταμό». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πες τον Αρών, πάρε τη ράβδο σου και έκτινε το χέρι σου προς τα νερά της Αιγύπτου, προς τα ριάκια τους, προς τους ποταμούς τους και προς τις λίμνες τους και προς κάθε σύναγμα νερού δικού τους, και θα γίνουν αίμα. Και ως ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα γίνει αίμα, και στα ξύλινα και τα πέτρινα σκεύη». Και ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν έτσι όπως ο Κύριος πρόσταξε. Και σηκώνοντας ο Αρών τη ράβδο, χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και μπροστά στους υπηρέτες του. Και μεταβλήθηκαν σε αίμα όλα τα νερά του ποταμού. Και τα ψάρια που ήσαν μέσα στον ποταμό ψώφισαν και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιούν νερό από τον ποταμό, και ήταν αίμα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μάγοι της Αιγύπτου με τις τελετουργικές εποδές τους. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος. Και όταν ο Φαραώ επέστρεψε, ήρθε στο παλάτι του και η καρδιά του δεν έδωσε βάση ούτε σε τούτο. Και όλοι οι Αιγύπτιοι έσκαβαν ολόγυρα στον ποταμό για να πιούν νερό, επειδή δεν μπορούσαν να πιούν από το νερό του ποταμού. Και συμπληρώθηκαν 7 ημέρες αφότου ο Κύριος χτύπησε τον ποταμό. Έξοδος 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όρια σου με βατράχια. Και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, τα οποία καθώς θα ανεβαίνουν θα μπουν μέσα στο παλάτι σου και στον κοιτώνα

Το ίδιο οι μάγοι με τις τελτουργικές εποδές τους και ανέβασαν τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε «Παρακαλέστε τον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια από μένα και από το λαό μου και θα εξαποστείλω το λαό για να θυσιάσουν στον Κύριο». Και ο Μωυσής είπε στο Φαραώ «Καθόρισέ μου πότε να παρακαλέσω για σένα και για τους υπηρέτες σου και για το λαό σου, για να εξαλείψει τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και να μείνουν μόνο στον ποταμό». Και εκείνος είπε «Αύριο». Και είπε «Θα γίνει σύμφωνα με το λόγο σου, για να γνωρίσεις ότι δεν είναι κανένας καθώς ο Κύριος ο Θεός μας. Και θα σηκωθούν τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και από τους υπηρέτες σου και από το λαό σου. Μόνο στον ποταμό θα μείνουν». Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών βγήκαν από το Φαραώ. Και ο Μωυσής αναβόησε στον Κύριο για τα βατράχια που είχε φέρει στο Φαραώ. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και εψώφησαν τα βατράχια από τα σπίτια, από τις επαύλεις και από τα χωράφια. Και τα μάζεψαν σωρούς-σωρούς και ευρώμησε η γη. Και βλέποντας ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, σκλήρινε την καρδιά του και δεν τους εισάκουσε όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Πες τον Ααρών, έκτινε τη ράβδο σου και χτύπα το χώμα της γης για να γίνει σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και έκαναν έτσι. Επειδή ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του με τη ράβδο του και εκτύπησε το χώμα της γης και έγινε σκνήπες στους ανθρώπους και στα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και έκαναν το ίδιο και οι μάγοι με τις τελετουργικές εποδές τους για να βγάλουν σκνήπες. Όμως δεν μπόρεσαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Τότε οι μάγοι είπαν στον Φαραώ «Αυτό είναι δάχτυλος Θεού». Η καρδιά όμως του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Σήκω ενωρίς το πρωί και στάσουν μπροστά στον Φαραώ. Να, βγαίνει προς το νερό και πες του «Έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει». Επειδή, εάν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, θα στείλω κοινόμυγα επάνω σου και πάνω στις υπηρέτες σου και πάνω στο λαό σου και πάνω στα σπίτια σου και τα σπίτια των Αιγυπτίων. Ακόμα και η γη επάνω στην οποία κατοικούν θα γεμίσουν από κοινόμυγα. Όμως, εκείνη την ημέρα θα εξαιρέσω τη γη Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην υπάρχει εκεί καθόλου κοινόμυγα, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος στο μέσο της γης. Και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου. Αύριο θα γίνει αυτό το σημείο». Και ο Κύριος έκανε έτσι. Και πλήθος κοινόμυγας ήρθε στο παλάτι του Φαραώ και στα σπίτια των υπηρετών του και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Η γη διαφθάρηκε από το πλήθος της κοινόμυγας. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε «Πηγαίνετε, κάντε θυσία στο Θεό σας σε αυτή τη γη». Και ο Μωυσής είπε «Δεν είναι πρέπον να κάνουμε έτσι, επειδή εμείς θυσιάζουμε στον Κύριο το Θεό μας θυσίες που οι Αιγύπτιοι βδελίσσονται. Να, αν εμείς θυσιάσουμε θυσίες που βδελίσσονται οι Αιγύπτιοι μπροστά στα μάτια τους, δεν θα μας λιθοβολήσουν. Θα πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο και θα θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας είπε». Τότε ο Φαραώ είπε «Εγώ θα σας εξαποστείλω για να θυσιάσετε στον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μόνο μην πάτε πολύ μακριά. Παρακαλέστε και για μένα». Και ο Μωυσής είπε «Δες, εγώ βγαίνω από σένα και θα παρακαλέσω τον Κύριο ώστε η κοινόμυγα να σηκωθεί αύριο από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Αλλά ας μην εξακολουθεί ο Φαραώ να μας απατά χωρίς να εξαποστέλει το λαό για να θυσιάσει στον Κύριο». Τότε ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και σήκωσε την κοινόμυγα από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Δεν έμεινε ούτε μία. Εν τούτης, ο Φαραώ σκλήρινε και αυτή τη φορά την καρδιά του και δεν εξαπέστειλε το λαό. Ψαλμός 58. Στο Μαέστρο, σε τόνο Άλτα Σχεθ, Μιχτάμ του Δαβίδ. Τάχα μιλάτε στα αλήθεια δικαιοσύνη, κρίνετε με ευθύτητα γη των ανθρώπων. Μάλιστα, στην καρδιά εργάζεστε αδικίες. Στη γη μοιράζετε την αδικία των χεριών σας. Οι ασεβείς έχουν αποξενωθεί από τη μήτρα.
Αυτοί που μιλάνε το ψέμα έχουν πλανηθεί από την κοιλιά της μητέρας τους.

0: έχουν φαρμάκι σαν το φαρμάκι του φιδιού. Είναι όμοιοι με την κουφή οχιά που κλείνει τα αυτιά της, η οποία δεν θέλει να ακούσει τη φωνή των γοήτων που γοητεύουν τόσο επιδέξια. Θεέ, σύντριψέ τους τα δόντια στο στόμα τους. Κύριε, κατασύντριψέ τους κοινόδοντες των λιονταριών. Ας διαλυθούν σαν νερό και ας ρεύσουν. Θα ρίξει τα βέλη του μέχρι ότου εξολοθερφθούν. Σαν σαλιγκάρι που διαλύεται, ας παρέλθουν. Σαν εξάμβλωμα γυναίκας, ας μηδούν τον ήλιο. Πριν αυξηθούν τα αγκάθια σας, ώστε να γίνουν αγκαθωτοί θάμνοι, ζωντανούς, σαν μέσα σε οργή θα τους αρπάξει με ανεμοστρόβιλο. Ο δίκαιος θα εφρανθεί όταν δει την εκδίκηση. Θα ανοίψει τα πόδια του στο αίμα του ασεβή. Και καθένας θα λέει: υπάρχει στα αλήθεια καρπός για το δίκαιο. Υπάρχει στα αλήθεια Θεός που κρίνει επάνω στη γη. Ψαλμός 59. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχέθ, Μιχτάμ του Δαβίδ, όταν ο Σαούλ έστειλε και παραφύλαγαν το σπίτι του για να τον θανατώσουν. Ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου, Θεέ μου. Υπεράσπισέ με από αυτούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ελευθέρωσέ με από αυτούς που εργάζονται την ανομία και σώσε με από άνδρες αιμάτων. Επειδή, δες, ενεδρεύουν την ψυχή μου. Δυνατοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου. Κύριε, όχι εξαιτίας κάποιας ανομίας μου, ούτε εξαιτίας κάποιας αμαρτίας μου. Χωρίς να υπάρχει μέσα μου ανομία, τρέχουν και ετοιμάζονται. Σήκω επάνω σε συνάντησή μου και δες. Εσύ λοιπόν, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ξύπνα για να επισκεφθείς όλα τα έθνη. Μη ελεήσεις κανέναν από τους δόλιους παραβάτες. Επιστρέφουν την εσπέρα. Γαυγίζουν σαν σκυλιά και κυκλώνουν την πόλη. Δες, αυτοί χύνουν λόγια με το στόμα τους. Τα χείλη τους είναι ρομφές, επειδή λένε «Ποιος ακούει?». Αλλά εσύ, Κύριε, θα γελάσεις για αυτούς. Θα περιπέξεις όλα τα έθνη. Στη δύναμή τους θα ελπίζω σε σένα, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύριό μου. Ο Θεός του ελέους μου θα με προφτάσει. Ο Θεός θα με κάνει να δω την εκδίκηση επάνω σε αυτούς που με παραφυλάτουν. Μην τους φωνεύσεις, μήπως και το ξεχάσει ο λαός μου. Μέσα στη δύναμή σου διασκόρπισέ τους και ταπείνωσέ τους, Κύριε, η ασπίδα μας. Εξαιτίας της αμαρτίας του στόματός τους, εξαιτίας των λόγων των χειλαίων τους, ας πιαστούν στην υπερηφάνεια τους και για την κατάρα και το ψέμα που μιλούν. Κατάστρεψέ τους με οργή, κατάστρεψέ τους ώστε να μην υπάρχουν και ας γνωρίσουν ότι ο Θεός δεσπόζει στον Ιακώβ μέχρι τα πέρατα της γης. Ας επιστρέφουν λοιπόν την εσπέρα, ας γαυγίζουν σαν σκυλιά και ας περικυκλώνουν την πόλη. Ας περιπλανιούνται για τροφή και αν δεν χορτάσουν, ας γογγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω τη δύναμή σου και το πρωί θα υμνολογώ με αγαλίαση το ελαιό σου, επειδή έγινες προπύργιο μου και καταφύγιο στην ημέρα της θλίψης μου. Ω δύναμή μου, θα σε ψαλμωδώ, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιο μου, ο Θεός του ελέους μου.
1: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Αυτό τον καιρό ήρθαν κοντά στον Ιησού μερικοί και του αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία και έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους ρώτησε «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή έπαθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους Γαλιλαίους? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18, που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλοάμ και τους σκότωσε, ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο». Ο Ιησούς τους είπε ακόμη την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος είχε φυτέψει στο αμπέλι του μια σικιά. Όταν όμως πήγε να μαζέψει από αυτήν σίκα, δεν βρήκε. Είπε στον αμπελουργό, 3 χρόνια τώρα έρχομαι σε αυτή τη σικιά να βρω σίκα και δεν βρίσκω. Κόψε την λοιπόν, για να μην αχρηστεύει και το έδαφος». Εκείνος του απάντησε, «Άφησε την, Κύριε, και αυτή τη χρονιά για να τη σκάψω γύρω-γύρω και να τη βάλω κοπριά. Και αν στο μέλλον κάνει καρπό, άφησε την. Αλλιώς κόψε την». Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να αισιώσει εντελώς το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτές, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει. Και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο». Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοί του και όλος ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Ιησούς. Έλεγε ακόμη: «Με τι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω? Μοιάζει με συναπόσπορο που κάποιος άνθρωπος τον φύτεψε στον κήπο του. Μεγάλωσε, έγινε δέντρο και τα πουλιά κούρνιασαν στα κλαδιά του». Είπε πάλι: «Με τι να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με προζύμι που το πήρε κάποια κοπέλα και το έβαλε σε 25 κιλά αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο». Καθώς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε: «Κύριε, αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι?» Εκείνος τους απάντησε: «Αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πόρτα, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν». Όταν έρθει η ώρα και σηκωθεί ο οικοδεσπότης και μανταλώσει την πόρτα, και εσείς σταθείτε απ' έξω και αρχίσετε να χτυπάτε την πόρτα λέγοντας: «Κύριε, άνοιξέ μας», εκείνος θα απαντήσει: «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε: «Φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες στις πλατείες μας». Και εκείνος θα πει: «Δεν σας ξέρω από πού είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού». Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και εσάς να σας πετάνε έξω. Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και τον Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και θα συμβεί οι τελευταίοι να γίνουν πρώτοι και πρώτοι να γίνουν τελευταίοι». Εκείνη την ώρα πλησίασαν μερικοί Φαρισαίοι λέγοντας του: «Απομακρύνσου από αυτή την περιοχή, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε και πέστε σε αυτή την Αλεπού πως σήμερα και αύριο θεραπεύω δαιμονισμένους και γιατρεύω τους ασθενείς. Την τρίτη μέρα θα φτάσει το έργο μου στο τέλος. Πείτε του πως αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και την επομένη θα συνεχίσω την πορεία μου, γιατί δεν συνηθίζεται να σκοτώνουν προφήτη έξω από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε ώσπου να έρθει καιρός να πείτε: ευλογημένος να είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε πήγε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους: «Επιτρέπεται ή όχι να γίνονται θεραπείες το Σάββατο?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον έκανε καλά και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε: «Ποιος από εσάς, όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο, δεν θα το ανασύρει αμέσως?» Δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτό. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος σου να είναι πιο σπουδαίος από εσένα. Όταν έρθει αυτός που κάλεσε και εσένα και εκείνον, θα σου πει: δώσε σε αυτόν τη θέση. Τότε συντροπιασμένος θα πας και θα καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει «Φίλε μου, πήγαινε σε καλύτερη θέση», τότε αυτό θα είναι τιμητικό για σένα μπροστά σε όλους τους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και έλεγε σε αυτόν που τον κάλεσε «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν». Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι κάλεσε φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Έτσι θα είσαι ευτυχισμένος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν οι δίκαιοι θα αναστηθούν. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε «Μακάριος όποιος θα πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Τότε ο Ιησούς του είπε «Κάποιος άνθρωπος ετοίμαζε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Και άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησε με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε «Είμαι νιόπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος και τα είπε αυτά στον κύριο του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους τυφλούς και τους κουτσούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασε τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό για να μην φτάσει στο σημείο όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο να αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλο βασιλιά, χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000 άντρες? Αν δεν μπορεί, στέλνει πρεσβευτές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, ο καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται τα πάντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιο τρόπο θα την αποκτήσει ξανά? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια σου, Χριστέ μου, Κύριε. Αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψε με πίσω από το σταυρό σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε σένα. Μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό, υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας Β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγος του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο Πατέρας. Ο Πατέρας, δεν είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις Πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε, εννοεί? Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου Β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμοί 23-19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμοί 23-19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο, διαναμένη με θυμών στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, ποιο αυτό, το Πνεύμα, το Άγιο, διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμών. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους, αυτός ήταν το Πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, πάνω σε αυτή την αλήθεια θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το Πνεύμα του Άγιο και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο Λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτός είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική, όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί». Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, «Και μετά τα αυτά, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα». Μιλάει τώρα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. «Και θέλω σου προφητεύσει η γη σας και η θυγατέρα σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Ο Θεός θέλει να δώσει το πνεύμα του, το Άγιο, να έρθει δηλαδή ο ίδιος και να κατοικήσει μέσα μας, σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το 16 κεφάλαιο, από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, «Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση». Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία. Να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, «Ως της πιστεύσει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας». Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους, και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος, 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίος 8:26 λέει, «Ο σαύτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο ως πρέπει δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο, και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Έλεγα τα ίδια, το ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε το Λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτό που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως τα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νου σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συνέστημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αμήν. Είναι λοιπόν ο βοηθός μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το Πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το Πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς τα ενώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι ο οδηγός μας, διότι δεν θέλει να λύσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αφ' αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει να λύσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό ο Κύριος, το έλεγε στους μαθητές του. Το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο. Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας διδάσκει. Ιωάννης 14:26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Άρα, τη διδασκαλία την οποία έχουμε ανάγκη σαν παιδιά του Θεού, από πού θα την πάρουμε? Από όπου να είναι? Από την Ιερά Παράδοση? Από τις παραδόσεις μας, που τις βλέπουμε τώρα, τις παραδόσεις, τι κάνουν αυτές τις μέρες. Από πού θα την πάρουμε? Το Λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το Λόγο του σαν διαθήκη. Που σημαίνει ότι διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μία περιουσία, ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν, διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης για να λάβουμε αυτό θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει, Αποκάλυψη 2:7, λέει, «Όστις έχει ο Τίο ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ώστις έχει οτίο ας ακούσει. Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού. Το Πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή Του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού, έτσι. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτό, ότι το Πνεύμα του Άγιο σου μιλάει, ακούς τη φωνή Του, με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήτανε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο, δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου». Ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ, που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουνε, επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουνε, γιατί είχαμε τον Ηρώδη, άκουσε τη φωνή και οδηγήθηκε από το Πνεύμα και έφυγαν. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη ήταν η φωνή τους στη φωνή του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα φέρει το γιο του μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει να μπει στην υπηρεσία, αυτό που να κάνει, αυτό που ήταν να κάνει, με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε το Πνεύμα του Θεού που μας μιλάει, γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, «Εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του». Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8:29. Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινείσαι για να ευαγγελίσεις κάπου και ο Κύριος σου λέει, μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία, θυμάστε τώρα αυτό το Θέμη μας έχει πει. Έψαχνε μία γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι, Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστεύσου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις. Στις σπουδές σου θέλεις, οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26, όταν όμως λέει «Έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν Άγιοι, οι Άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλον δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί, επίσης, Πράξεις 9.31. Λέει, «Ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενη και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο». Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία? Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις, ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί επίσης το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13.2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει? Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί τάφτην την πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, το οποίο θα τον βάλω πάνω στην πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία, ποιος είναι που καλεί? Μπορεί κάποιος να πει, α, εγώ θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4.31 λέει, «Μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάνουν το λόγο του Θεού με παρησία, με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε στην ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ. Κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά. Όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε την ημέρα της Πεντηκοστής, που γέμισε με το Πνεύμα του, πόσες χιλιάδες πίστευσαν. Ένας άνθρωπος. Και συνήθως τα παραδείγματα που ο Κύριος μας δείχνει, αν δεν το έχετε προσέξει, όλα τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει, συνήθως χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο. Είναι έτσι. Δύο, άντε δύο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο, γιατί αυτός κάνει όλο το έργο. Θέλει μόνο την καρδιά και την πίστη. Τίποτα άλλο. Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει. λέει στους Εφεσίους 3:16, «Δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε «Κύριε, κρατέωσε την πίστη μου», στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπεως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1:21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το Πνεύμα, δεν γίνεται από το Πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί? Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει? Όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός που προφητεύει πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει? Έτσι δεν είναι? Είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά σε... Έχω πάει με πονηριά. Κάτσε να πάω στον άδερφο τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, θα μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν πρέπει να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το Πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφή? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία. Αυτό. Ο Κύριος επίσης το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίους 8:26 λέει, ως αυτός δε και το Πνεύμα, το είδαμε και στην αρχή αυτό, συμβοηθεί στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί μόνο διαστελαγμών αλαλήτων. Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι? Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινότανε, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν πονούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα αν πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά. Μου λέει, εσύ το βράδυ, μου λέει, παραμιλάς τον ύπνο σου. Λέω, εντάξει, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουνα πάλι ακόμα έτσι μια φάση, που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια, λέει Ρωμαίος 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσε σε με τη συνείδησή μου εναντίον πνεύματο. Το πνεύμα του Άγιο είναι το οποίο μαρτυρεί την αλήθεια. Επίσης, φέρνει χαρά. Είναι κάποιος που χρειάζεται χαρά. Του λείπει η χαρά. Σε ποιους? Είναι κάποιος που του λείπει η χαρά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Καλό είναι αυτό. Α' Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντε το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος». Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά, όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν του πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα. Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα το δείξω. Λέει, όποιος είδε με,

0: είναι του πατέρα. Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα, όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν εννοείπε αυτό. Τι είπε. Τι είπε. 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος την υπακοή μας, λέει Α. Πέτρου 1.22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε ενθέρμους αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Ε? Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας όταν έρχεται, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε. Έρχεται στην καρδιά, έρχεται μετά τι. Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ». Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα. Την νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει, ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει, το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ε, ποιος το λέει. Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στο Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3.18 λέει «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου». Καθώς μελετάς το Λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται ο Κύριος, σου αποκαλύπτει το Λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο Λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα. Το Λόγο του Θεού. Ε? Αλλά τι έκανε. Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί. Έγινε κάτι. Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει. Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α. Κορινθίους 3.16, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίος 8.2 λέει «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Από τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται. Αυτός είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο να αναφέρουμε όταν είμαστε, ότι είναι οκ. Okay. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Αλλά τι έχετε τώρα. Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου. Όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου. Να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποιοι πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσεις από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχεις καταλάβει πράγματα να... Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε. Τίτος 3:5 λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5:22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι, δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέρα τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η συνεργασία θα κάνει. Και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα το Πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο στους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του Πνεύματος λόγο σοφίας, σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό Πνεύμα». Σ' άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειας θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σ' άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι. Και λέει Α Κορινθίους 12:11, πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, πώς τα ενεργεί. Διαμένων μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίος 8:14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού. Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε. Κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό, δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία, δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα Του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε ένα Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη Γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά, μεταξύ μας, αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος, μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς βαδίζουμε, αδερφή? Βαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το Λόγο. Έτσι, ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό, γεια. Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε, ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι η ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, ή αν κάποιος, σας είπα στην αρχή, ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία, αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει, Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, που λέει το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα, λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδος. Ο Κύριος, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5, διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. προσδοκία το Πνεύμα του Αγίου σου. Καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32, εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28, αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσανε ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε. Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε. Μας έδωσε εξουσία να εκβάλουμε δαιμόνια. Γιατί. Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω. Αυτά σκεφτότανε. Να μην την εκθέσω, γιατί θα την λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινόταν τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότι αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά, δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν, λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μία εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά στον Δανιήλ, στο 7:13. Εδώ τώρα βλέπει μία όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα πώς συνεχίζεται. Δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις νεφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσω συν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρεί. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα. Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β 9. Λέει, Φιλιππησίους Β 9 λέει, δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Αφού τον υπερύψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερύψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταφθονίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι, στο 21 λέει, θέλει δε γεννής Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτούν Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω, κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννής Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ, το λέει πιο μετά. Όταν τον ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος. Που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, θα αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππησίους Β 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει, το ίδιο φρόνημα, προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα αδερφοί, λέει, το ίδιο φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ, όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών. Για να σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος, όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, να... αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, ρε φίλε, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου ο λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονών παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ, τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ. Αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως. Τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια είναι η διαφορά? Σας πω εγώ. Στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό, είναι η ώρα να σχολάσω. Πες το σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις. Δεν κοιτάζει το ρολόι, να θα φύγω, να... δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε. Κάθε μέρα ξυπνούσε, αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρι είμαστε, τι λέει, ένα, όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν, παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής? Άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ωραία. Ο Κύριος όμως λέει είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν? Με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον Πατέρα, πάντα έτσι έρχεται, εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε? Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει? Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Να το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε? Ο πατέρας που μένει μέσα μου, ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε? Πώς θα τα κάνουμε? Με αυτόν τον τρόπο. είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν προσέχα παρακάτω. Στην Γένεση. «Ασκάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών». Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το «ασκάμωμεν» είναι ένας πληθυντικός, που βέβαια μετά να το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει, γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. «Ασκάμωμεν άνθρωπο», ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμωμε τον άνθρωπο? Ο Πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος? Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει και την εικόνα των Αγίων Του. Τα παραδείγματα που έχει μέσα ο Λόγος Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, να σας πω, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Δανιήλ, τον Πέτρο, τον Παύλο, ήταν παραδείγματα αυτά. Είναι παραδείγματα που ο Κύριος τα δίνει σε μας και μας τα έχει γράψει. Και αυτό που θέλει τώρα είναι από μας όλα αυτά μας τα δίνει για να γίνουμε στη γενιά μας ο Εμμανουήλ. Τι είναι ο Εμμανουήλ? Ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια Του. Πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το Πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει? Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Εμμανουήλ. Δηλαδή, ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδερφοί. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο Πατέρας από μέσα Του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή του ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο Πατέρας κυβερνούσε τη ζωή Του. Και στο Σταυρό επάνω θα έφευγε ο Πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο Πατέρας. Γιατί λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι Σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να διώξει? Χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος αυτός που φανερώνεται μέσα από το λόγο σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε σου μου. Βλέπουμε εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως σου, Κύριε Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη σου αφήσαμε πίσω, Κύριε Θεός μου, και εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια σου, μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, μας έβαλες μέσα στο σώμα σου, το παγκόσμιο αυτό, στην εκκλησία σου, Κύριε, και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που εσύ βάζεις μέσα στο σώμα σου, μέσα στην εκκλησία σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για σένα, Χριστέ μου, στο όνομά σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέγξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέγξουμε το τι έχουμε αφήσει εσένα να κάνεις, πόσους έχουμε αφήσει, Κύριε Θεός μου, και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και ειδού είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε Θεός μου. Παραδίδουμε τα πάντα σε σένα, και ό,τι έχουμε κρατήσει για μας, θέλω εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο, εσύ να το δείξεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, και να μας δώσεις μέσα το πνεύμα σου, καθώς κατοικεί, Κύριε, να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο, Κύριε Θεός μου. Να σε αφήσουμε να εργαστείς σε όλους τους τομείς, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Θήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις και εάν έτι κρατείς αυτούς, ιδού η χείρη του Κυρίου θελείστε επί τα κτίνη σου τα εν το αγρό, επί τους ύπους, επί τους όνους, επί τα σκαμήλους, επί τους βόας και επί τα πρόβατα, θανατικών βαρύ σφόδρα. Και θέλει κάμει ο Κύριος διάκρισιν μεταξύ των κτηνών του Ισραήλ και των κτηνών των Αιγυπτίων. Και εκ πάντων των ανικόντων εις τους Ιούς Ισραήλ δεν θέλει αποθάνει ουδέ εν. Και διόρισεν ο Κύριος καιρόν, λέγον, αύριον θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο εν τη γη. Και έκαμεν ο Κύριος το πράγμα τούτο την επαύριον και απέθανον πάντα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Εκ δε των κτηνών των Ιών Ισραήλ δεν απέθανεν ουδέ εν. Και απέστειλεν ο Φαραώνα είδωση και ιδού εκ των κτηνών του Ισραήλ δεν απέθανεν ουδέ εν. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τον λαόν. Τότε είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτην καμίνου και ας σκορπίσει αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν έμπροσθεν του Φαραώ. Και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός εφόλην την γην της Αιγύπτου. Και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη, καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γην της Αιγύπτου. Έλαβον λοιπόν την στάκτην της καμίνου και εστάθησαν ενώπιον του Φαραώ και εσκόρπισαν αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν και έγινε καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Και δεν ειδύναντο η μάγη να σταθώσιν έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως. Διότι η καύσης ήτο επί τους μάγους και επί πάντα στους Αιγυπτίους. Εσκλήρινε δε Κύριος την καρδίαν του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και παραστάθητη έμπροσθεν του Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι ταύτην την φοράν εγώ εξαποστέλω πάσας μου τας πληγάς επί την καρδίαν σου και επί τους θεράποντάς σου και επί των λαών σου. Δια να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ομοιός μου εν πάση τη γη. Επειδή τώρα θέλω εκτείνει την χείρα μου και θέλω πατάξει σε και των λαών σου με θανατικών και θέλεις απολεστεί από της γης. Και δια τούτο βεβαίως σε διαιτήρησα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Έτι επεγείρεσε κατά του λαού μου, δια να μη εξαποστείλεις αυτόν. Περί την ώραν ταύτην θέλω βρέξει χάλαζαν βαρίαν σφόδρα, οποία δεν έγινε ποτέ εν τη Αιγύπτο, αφής ημέρας εθεμελιώθη μέχρι του νυν. Τώρα λοιπόν απόστειλον να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής. Διότι πας άνθρωπος και ζώων, το οποίον ευρεθεί εν της αγρής και δεν φερθεί εις οικίαν, και η χάλαζα καταβεί επ' αυτά, θέλουν να αποθάνει. Ώστις εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη των λόγων του Κυρίου, συνήγαγε ταχαίως εις τας οικίας τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού. Ώστις όμως δεν επρόσεξεν εις των λόγων του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου προς τον ουρανόν, και θέλει γίνει χάλαζα εφόλην την γην της Αιγύπτου, επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτων του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου». Και εξέτεινεν ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανόν, και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζαν και διέτρεχε το πυρ επί την γην. Και ο Κύριος έβρεξε χάλαζαν επί την γην της Αιγύπτου, ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη, χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλην την γην της Αιγύπτου, αφού κατεστάθη έθνος, και επάταξεν η χάλαζα εν πάση τη γη της Αιγύπτου παν το εν της αγρής, από ανθρώπου έως κτίνους. Και πάντα των χόρτων του αγρού επάταξεν η χάλαζα, και πάντα τα δένδρα του αγρού συνέτριψε. Μόνον εν τη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα. Τότε ο Φαραώ από Στήλας εκάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε προς αυτούς: «Ταύτην την φοράν ημάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εγώ δε και ο λαός μου είμαι θα ασεβής. Δεήθητε του Κυρίου, ώστε να παύσωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα. Και εγώ θέλω σας εξαποστείλει και δεν θέλετε μείνει πλέον». Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν: «Καθώς εξέλθε εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τα σχήρας μου προς τον Κύριον. Ευροντέ θέλους η παύση και η χάλαζα δεν θέλει είστε πλέον. Δια να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Πλην σύ και οι θεράποντές σου, εξεύρω ότι ακόμη δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Εκτυπήθησαν δε το λινάριον και η κρυθή, διότι η κρυθή ήτο σταχυωμένη και το λινάριον καλαμωμένον. Ο σίτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα. Και εξήλθεν ο Μωυσής έξω της πόλεως από του Φαραώ και εξέτεινε τα σχήρες αυτού προς τον Κύριον. Και εύροντε και η χάλαζα έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης. Και ό,τι είδεν ο Φαραώ ότι έπαυσεν η βροχή και η χάλαζα και εύροντε, εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδίαν αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως. Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Ίσελθε προς τον Φαραώ, διότι εγώ εσκλήρινα την καρδίαν αυτού και την καρδίαν των θεραπώντων αυτού, δια να δείξω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών, και δια να διηγήσε εις τα ότα του ιού σου και εις των ιών του ιού σου τα όσα έπραξα εις τους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκαμα εν μέσω αυτών, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Εισήλθον δε ο Μωυσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ και είπαν προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, έως πότε αρνείσαι να ταπεινωθείς έμπροσθεν μου? Εξαπόστειλον των λαών μου δια να με λατρεύσει.

0: ημέρες των πατέρων σου, αφής ημέρας υπήρξαν επί της γης μέχρι τη σήμερον. Έπειτα, στραφείς εξήλθεν από του Φαραώ. Και είπον οι θεράποντες του Φαραώ προς αυτόν, «Έως πότε ούτως θέλει είστε πρόσκομα εις ημάς? Εξ απόστειλον τους ανθρώπους, δια να λατρεύσωση Κύριον των θεών αυτών. Ακόμη δεν εξεύρεις ότι υφανίστη η Αίγυπτος». Τότε έφεραν πάλιν τον Μωυσήν και τον Ααρών προς τον Φαραώ και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον των θεών σας, αλλά ποιοι και ποιοι θέλουσιν υπάγει?» Και είπε ο Μωυσής, «Μετά των νέων ημών και μετά των γερόντων ημών θέλομεν υπάγει, μετά των ιών ημών και μετά των θυγατέρων ημών, μετά των προβάτων ημών και μετά των βοών ημών θέλομεν υπάγει, διότι έχομεν εορτήν εις τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτως ας είναι ο Κύριος με θυμών, καθώς εγώ θέλω σας εξαποστείλει μετά των τέκνων σας. Ιδέτε, διότι κακόν πρόκειται εμπροσθέν σας. Ουχή ούτως, οι άνδρες υπάγετε τώρα και λατρεύσατε τον Κύριον, διότι τούτο ζητείτε». Και εξέβαλεν αυτούς ο Φαραώ απέμπροσθεν αυτού. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου επί την γην της Αιγύπτου δια την ακρίδα, δια να αναβεί επί την γην της Αιγύπτου και να καταφάγει πάντα των χόρτων της γης, παν ότι η χάλαζα αφήκε». Και εξέτεινεν ο Μωυσής την ράβδον αυτού επί την γην της Αιγύπτου και ο Κύριος επέφερε επί την γην όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύκτα ανατολικών άνεμων. Και το πρωί ο άνεμος ο ανατολικός έφερε την ακρίδα. Και ανέβη η ακρίς εφόλην την γην της Αιγύπτου και εκάθισεν επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου πολύ σφόδρα. Πρώτερον αυτής δεν υπήρξε τη αύτη ακρίς, ουδέ θέλει υπάρξει τη αύτη μετ' αυτήν. Και κάλυψε το πρόσωπον όλης της γης και εσκοτίστη η γη. Και κατέφαγε πάντα των χόρτων της γης και πάντα στους καρπούς των δένδρων, όσους η χάλαζα αφήκε, και δεν έμεινεν ουδέν χλωρών ούτε εις τα δένδρα, ούτε εις τα χόρτα του αγρού, καθόλην την γην της Αιγύπτου. Τότε έσπευσεν ο Φαραώ να καλέσει τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπεν, «Ημάρτησα εις Κύριον των θεών σας και εις εσάς. Πλην τώρα συγχώρησόν μη παρακαλώ το αμάρτημά μου, μόνον ταύτην την φοράν, και δεήθητε Κυρίου του Θεού ημών, δια να σηκώσει απεμού τον θάνατον τούτον μόνον». Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και εδεήθη του Κυρίου. Και μετέφερεν ο Κύριος σφοδρότατον δυτικών άνεμων, ώστι σε σήκωσε την ακρίδα και έριψεν αυτήν εις την ερυθράν θάλασσαν. Δεν έμεινεν ουδε μία ακρίς επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου. Πλην ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινο την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει σκότος επί την γην της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφιτών». Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού προς τον ουρανόν και έγινε σκότος πυκνών εφόλην την γην της Αιγύπτου τρεις ημέρας. Δεν έβλεπεν ο εις τον άλλον. Ουδέ σηκώθη της από του τόπου αυτού τρεις ημέρας. Εις πάντας δε τους ιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών. Τότε εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και είπεν, «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον. Μόνον τα πρόβατά σας και οι βόες σας ας μείνωσι. Και τα τέκνα σας ας έλθωσι με θυμών». Και είπεν ο Μωυσής, «Αλλά και θυσίας και ολοκαυτώματα πρέπει σύ να μας δώσεις, δια να θυσιάσομεν εις Κύριον των θεών ημών. Τα κτίνη ημών ομοίως θέλου συνυπάγει με θυμών. Δεν θέλει μείνει ο πίσω ουδέ ο νύχιον. Διότι εκ τούτων πρέπει να λάβομεν, δια να λατρεύσομεν Κύριον των θεών ημών. Και εμείς δεν εξεύρωμεν με τι έχομεν να λατρεύσομεν τον Κύριον, εωσού να φθάσομεν εκεί». Αλλά ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν ήθελήσε να εξαποστείλει αυτούς. Και είπεν ο Φαραώ προς αυτόν, «Φύγε απ' μου, πρόσεχε σε αυτόν, να μη είδεις πλέον το πρόσωπόν μου, διότι η σοπίαν ημέραν είδεις το πρόσωπόν μου, θέλεις αποθάνει». Και είπεν ο Μωυσής, «Καθώς είπας, δεν θέλω ειδί πλέον το πρόσωπόν σου».
1: Ψαλμός Ξ. Εις των πρώτων μουσικών, επί Σουσάν Εδούθ.

0: Μικτάμ του Δαβίδ προς διδασκαλίαν, οπότε επολέμησε την Συρίαν της Μεσοποταμίας και την Συρίαν Σοβά, ο δε Ιωάβ επέστρεψε και επάταξε του Εδόμ εν τη κοιλάδη του Άλατος 12.000. Θεέ, απέρριψας ημάς, διεσκόρπισας ημάς, οργίσθης, επίστρεψον εις ημάς. Έσυσας την γην, διέσχισας αυτήν, ίεσε τα συντρίμματα αυτής, διότι σαλεύεται. Έδειξας εις των λαών σου πράγματα σκληρά. Επότισας ημάς ίνων παραφροσύνης. Έδωκας εις τους φοβουμένουσε σημαίαν, δια να υψώνεται υπέρ της αληθείας. Δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, σώσον δια της δεξιάς σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίο αυτού. Θέλω χέρι. Θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλάδ και εμού ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου. Ο Δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του νυψίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου, αλλά άλλαξον επί μη Παλαιστίνη. Τι θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλην, τι θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ, ουχής ή Θεέ, ο απορρίψας ημάς, και δεν θέλεις εξέλθει Θεέ μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμει ανδραγαθίας και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός Ξι Α. Εις των πρώτων μουσικών έπινε γινώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις άκουσον, Θεέ της κραυγής μου, πρόσεξον εις την προσευχήν μου. Από των περάτων της γης προσέ θελοκράζει, όταν λιποθυμεί η καρδία μου. Οδήγησον με εις την πέτραν, ήτις είναι πάρα πολύ υψηλή διεμέ. Διότι εσύ έγινες καταφυγή μου, πύργος ισχυρός έμπροσθεν του εχθρού. Εν τη σκηνή σου θέλω παρικίδια παντός. Θέλω καταφύγει υπό την σκέπην των πτερήγων σου. Διότι εσύ, Θεέ, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκάς μη την κληρονομίαν των φοβουμένων το όνομά σου. Θέλεις προσθέσει ημέρας εις τας ημέρας του βασιλέως. Τα έτη αυτού ας είναι εις γενεάν και γενεάν. Θέλει διαμένει εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Κάμε να διαφυλάτωσιν αυτόν το έλεος και η αλήθεια. Ούτω θέλω ψαλμωδίδια παντός το όνομά σου, για να εκπληρώ τα σευχάς μου καθημέραν.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Επλησίαζον δε εις αυτόν, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, για να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγισον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον, «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα, και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο, και υπάγει ζητών το απολωλός, έως ού έβρι αυτό, και ευρών αυτό, βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, «Συγχάρητέ μη, ότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός». Σας λέγω ότι ούτω θελείστε χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον, παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουσι χρίαν μετανοίας. Ή τις γινή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρι αυτήν, και αφού έβρι, συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας, λέγουσα «Συγχάρητέ μη, διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα». Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπός της είχε 2 ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού, ζώνας ότος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου, περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών, σφάξατε, και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των σιτευτών, διότι απείλευσεν αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν, και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα αιμά σά είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, «Ήτο ο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχεν οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίον ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμόν της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος». Είπε δε καθεαυτόν ο οικονόμος, «Τι να κάμω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί απ' εμού την οικονομίαν? Να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάμω, για να με δεχθώσιν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας». Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, «Πόσον χρεωστείς εις τον Κυριόν μου?» Ο δε είπεν 100 μέτρα ελαίου, και είπε προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και καθίσας ταχαίως γράψον πεντίκοντα». Έπειτα είπε προς άλλον, «Σύ δε πόσον χρεωστείς?» Ο δε είπεν 100 μόδια σίτου, και λέγει προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και γράψον 80. Και επίνεσον ο Κύριος των άδικων οικονόμων, ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ιή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνεται πιστή, των αληθινών πλούτων τι θέλει σας εμπιστευθεί? Και αν εις το ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φιλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, «Σείς είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας. Διότι εκείνο το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται, και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ώστις χωρίζεται την γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μιχεύει. και πας ώστις νυμφεύεται και χωρισμένη υπό ανδρός, μιχεύει. Ή το δε άνθρωπο ώστις πλούσιος, και ενεδύεται ο πορφύραν και στολήν βυσίνην, εφαινενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ή το δε πτωχός της, ονομαζόμενος Λάζαρος, ώστις έκειτο ο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επιθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφον τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάν από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον, δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού η σίδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσαν μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ: «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ενώ ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι εστηριγμένων, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς, να μην δίνονται, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς ημάς». Είπε δε: «Παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ: «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσωσιν αυτούς». Ο δε είπεν: «Ουχή, πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν: «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίστηκες στο Πνεύμα το Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα, που προσπερνά ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και φεύγει ο λαός από τη σκλαβία της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπό του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτή του, στο λαό Ισραήλ που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε νωρίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, ενιάυσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω, και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, Ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει, κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, άνευ χύσιος αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες, πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσει η ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μένει κανένας, αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν. Σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα το αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία. Δεν σφάζουμε τα ζώα γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, μετάξι, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11. Με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά ενδύματα που κρέμονται, τα βάζεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη, για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου, όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής, ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει. Πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους, σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους, δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά, 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλόν εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη Και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινεν εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο, με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το πρέπει να φύγουν, είναι για μας σήμερα, είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι... Γιατί κάνουμε μια παρέθεση. Λέμε, τι με νιάζει με ένα αποκάλυψη τώρα. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζει ο Λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους. Εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι, εδώ 1 Κορίνθιους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορινθίους 10 στην αρχή. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα». Δηλαδή σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία ανεξαίρεση. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την Εφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την Εφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η Νεφέλη. Η επόμενη δίαιο που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνονταν δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Εφέλη, τον έφος εκείνο και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Εφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, του Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμα τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ προς τα άκρα της ερήμου και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλη ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση, πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικό τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί στάθμη κάτω χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να μπει εκεί και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσε 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε το διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε. Και έπρεπε να παίρνεις μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχεις και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει «Πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη νήσαν», καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ, στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτόν το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει τον λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν, απλά τους φέρουμε πίσω. Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγύπτιους, δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο, για ποιον, για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε Νεφέλη πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες, σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκαν η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμενε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατεύοντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και, ξέρετε, παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραίλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παρικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει: «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει: «Δεν θα σας αφήσω, φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει: «Τι βλακίες είναι αυτό, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά». Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες, μπορεί να νιώσει γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. «Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μωρία γάρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται». Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σημαδοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτό το χώρισμα η νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την νεφέλη πριν που. «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους». Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε: «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει: «Πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο». «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα», μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, «και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας». Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν, ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε: ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα». Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει: «Ναι, μπορεί να μην ήταν θαύμα, όπως το λέτε, αλλά σίγουρα ήταν θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων». Και εκεί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα, γιατί σου λέει: «Το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι». Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην Έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν τον γεγονός. «Με πίστη, σαν από ξερή γη διάδικαν την Ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Εισπήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει, τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε τη ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά, σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα, αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει. Κάποια θεία δύναμη το κρατούσε συνέχεια έτσι, να είναι τείχος αριστερά και δεξιά. Θυμάμαι, έβλεπαμε το καρτού με το Μωυσή και έβλεπες μέσα από το νερό και κάτι σαν φάλαινες, έτσι, τεράστια ψάρια. Λέω, δίπλα σου τώρα, σαν το ακουάριο που είναι τείχη. Μόνο μέσω πίστης, Κύριε, κράτατα να βγούμε, να περάσουμε. Οι Αιγύπτιοι προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς πίστη, δεν σώθηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Άρα ο Κύριος δεν είναι ένα κουμπί, άνοιξε, κλείσε. Άνοιξε στο Σάμι, άνοιξε. Όποιος και να το πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ποιος περνά, ο λαός μου. Θα μείνει ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου. Θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία απειλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί, όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Βγήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει έναν νέο ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς έναν νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίζω και να το σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλει, ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει? Έχει σκοπό να χωρίσει, σε εισαγωγικά, ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνο το βράδυ έπρεπε άρον άρον

Απελευθέρωσε το από την Αίγυπτο ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για το λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε το λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε το λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένοι, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων, ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα, να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του, για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσε την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου και έκανε την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή, αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός ακόμα και σήμερα? Καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι εμάς, και έσομαι εμείν εις πατέρα, και εμείς έσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας», λέει Κύριος Παντοκράτορ. Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει το λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν, η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο. Τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Και εξαιτίας αυτού ο Θεός έχει κάνει για τον πιστόν του λαό σήμερα μια διπλή πρόνοια που αντιστοιχεί στο διπλό βάπτισμα του Ισραήλ, στο σύννεφο και στη θάλασσα. Δηλαδή ο Θεός έχει ορίσει ότι μετά τη σωτηρία όλος ο πιστός λαός του πρέπει να βαπτιστεί τόσο στο νερό όσο και στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτόν τον διπλό βάπτισμα είναι πρόθεση του Θεού ο λαός του τελικά να ελευθερωθεί από την κυριαρχία του κόσμου. Γιατί είναι το ένα και μετά έρχεται το άλλο. Και ο δρόμος επιστροφής στην παλιά ζωή να κλείσει για πάντα πίσω του. Και ο Κύριος ταυτόχρονα έκανε επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα,
το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ,

0: η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πιεις μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα είδος που ήταν γλυκό σαν μέλι και τρώγανε από αυτό και ζούσανε, αδερφοί, 40 χρόνια. Μου πείτε, μα πολλές φορές λένε το βαρεθήκαμε αυτό το ίδιο και το ίδιο. Ναι, αλλά κοίταξε ότι μπορούσες να ζήσεις και να διατηρηθείς, να πάρεις τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, τα μέταλλα, τα στοιχεία, ό,τι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος για να ζήσεις. Γιατί είναι 40 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας αποθήκες που αδειάζουν το σίδερο, το ζίνκ, το ψευδάργυρο, ό,τι έχουμε μέσα μας, που είναι κάποια που θέλουν πολύ καιρό να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός, και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Μαθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή δηλαδή που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτή την οικονομία είναι ο Λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ' τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό Λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού Λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο Λόγος έγινε σάρκα, δηλαδή ο Ιησούς την έννοια ο Λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια, μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51, τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα». Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, «Ον εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν, υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος». Έτσι δηλαδή μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει τη ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορεί να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4. Για τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν το ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει, «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα από την εσωτερική του ύπαρξη, όπως βγαίνει από το βράχο. Λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ», καθώς είπε η Γραφή, «ποταμοί ύδαντος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθεις? Σαν, ξέρετε, μια ανατριχίλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συνέστημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την ενικούσα πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από το ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Δεν, να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει. Α πιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα διαρκή χρόνο όταν λέει, που λέει, μην μεθύσκεστε με ίνο γιατί να σωτή, αλλά πληρούσθε εμπνεύματι. Πληρούσθε. Όχι να πληρωθείς μια φορά, αδιάκοπα, να γεμίζετε, να ξαναγεμίζετε με το πνεύμα. Και συνεχίζει στο 19, γιατί η συνεχής πόση του πνεύματος οδηγεί στις εξωτερικές εκφράσεις που περιγράφει ο Παύλος εδώ. Λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε, βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφοφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή και ρόμπολ την Γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρφοφορίας? Όχι, διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει, ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα όταν λέμε διαβάζω και αυτό που κάνουμε το μήνυμα αυτό, πάλι είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις πέντε εμπειρίες, οι τρεις πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι δύο τελευταίες, διατροφή με το Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπω, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά σήμερα του κόσμου και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία, τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, Χριστέ μας Άγιε. Δείξε μας, Κύριε μας, πραγματικά να ανοίξει μέσα μας, Κύριε μας, η διάνοιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, να λάβουμε, Κύριε μας, τα ρήματά Σου, αυτές τις εικόνες που Εσύ έχεις βάλει εκεί, Χριστέ μας Άγιε. Να μην διαβάζουμε ιστορίες και να νομίζουμε ότι είναι μύθοι ή παλιές ιστορίες που δεν μας αφορούν, αλλά είναι πραγματικά πώς Εσύ εργάστηκες και πώς μας δείχνεις για να εργαζόμαστε και εμείς σήμερα, Κύριε. Γιατί και εμείς είμαστε στην Αίγυπτο, Χριστέ μας. Και εμείς έχουμε έναν Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά. Και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα, Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε εσένα, τον κόπο σου, Κύριε μας. Βλέπουμε την Εφέλη, Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα, Κύριε μας, που είσαι εσύ, Ιησού, Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε εσένα, Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Κύριε μας, Ιησού μας, και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 9. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις και αν τους κρατάς ακόμα, πρόσεξε, το χέρι του Κυρίου θα είναι επάνω στα κτίνη σου που είναι στο χωράφι, επάνω στα άλογα σου, επάνω στα γαϊδούρια, επάνω στις καμήλες, επάνω στα βόδια και επάνω στα πρόβατα. Ένα θανατικό υπερβολικά βαρύ. Και ο Κύριος θα κάνει διάκριση ανάμεσα στα κτίνη του Ισραήλ και στα κτίνη των Αιγυπτίων. Και από όλα όσα ανήκουν στους γιους Ισραήλ δεν θα ψοφήσει ούτε ένα». Και ο Κύριος διόρισε καιρό λέγοντας, «Αύριο ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα στη γη». Και ο Κύριος έκανε το πράγμα αυτό την επομένη και ψώφισαν όλα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Από δε τα κτίνη των γιών Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα. Και ο Φαραώ έστειλε να δουν και να, από τα κτίνη του Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα, όμως η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν εξαπέστειλε το λαό. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών, «Γεμίστε τα χέρια σας με στάχτη από καμίνι και ας τη σκορπίσει ο Μωυσής προς τον ουρανό μπροστά στον Φαραώ και θα γίνει λεπτή σκόνη πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και θα γίνει πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα κτίνη κάψιμο που θα επιφέρει ελκώδη εξανθήματα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Πήρα λοιπόν τη στάχτη από ένα καμίνι και στάθηκαν μπροστά στο Φαραώ και ο Μωυσής τη σκόρπισε προς τον ουρανό και έγινε κάψιμο που επέφερε ελκώδη εξανθήματα πάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Και δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν μπροστά στο Μωυσή εξαιτίας του καψίματος, επειδή το κάψιμο ήταν πάνω στους μάγους και πάνω σε όλους τους Αιγυπτίους. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει στο Μωυσή. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Σήκω το πρωί νωρίς και να παρασταθείς μπροστά στον Φαραώ και να του πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, να εξαποστείλεις το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή αυτή τη φορά εγώ στέλνω όλες μου τις πληγές επάνω στην καρδιά σου και στους υπηρέτες σου και επάνω στο λαό σου, για να γνωρίσεις ότι δεν υπάρχει κανένας όμοιος με μένα σε ολόκληρη τη γη. Επειδή τώρα θα εκτείνω το χέρι μου και θα χτυπήσω εσένα και το λαό σου με θανατικό και θα χαθείς από τη γη. Επειδή γι' αυτό βέβαια σε διατήρησα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη. Υψώνεις ακόμη τον εαυτό σου ενάντια στο λαό μου ώστε να μην τον εξαποστείλεις. Δες, αύριο, γύρω σε αυτή την ώρα, θα βρέξω χαλάζι υπερβολικά βαρύ που ποτέ δεν έχει γίνει στη γη της Αιγύπτου από την ημέρα που θεμελιώθηκε μέχρι σήμερα. Τώρα λοιπόν απόστειλε να συνάξεις τα κτίνη σου και όλα όσα έχεις στα χωράφια. Επειδή κάθε άνθρωπος και ζώο που θα βρεθεί στα χωράφια και δεν φερθεί σε σπίτι και κατέβει επάνω τους το χαλάζι, θα ψοφήσουν. Όποιος από τους υπηρέτες του Φαραώ φοβήθηκε το λόγο του Κυρίου, σύναξε γρήγορα στα σπίτια τους δούλους του και τα κτίνη του. Όποιος όμως δεν πρόσεξε στο λόγο του Κυρίου, άφησε τους δούλους του και τα κτίνη του στα χωράφια. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τον ουρανό και θα γίνει χαλάζι σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, επάνω σε ανθρώπους και επάνω σε κτίνη και επάνω σε κάθε χορτάρι του χωραφιού στη γη της Αιγύπτου». Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του προς τον ουρανό και ο Κύριος έστειλε βροντές και χαλάζι και η φωτιά διέτρεχε επάνω στη γη. Και ο Κύριος έβρεξε χαλάζι επάνω στη γη της Αιγύπτου. Κι ήταν χαλάζι και φωτιά, με φλόγες μέσα στο χαλάζι. Ένα χαλάζι βαρύ που ποτέ δεν είχε γίνει πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου από τότε που έγινε έθνος. Και το χαλάζι χτύπησε σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου κάθε τι που υπήρχε στα χωράφια από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και όλο το χορτάρι του χωραφιού το χτύπησε το χαλάζι και όλα τα δέντρα του χωραφιού τα έσπασε. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήσαν η γη Ισραήλ, δεν έγινε χαλάζι. Τότε ο Φαραώ στέλνοντας κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε, «Αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος και εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς. Παρακαλέστε τον Κύριο ώστε να σταματήσουν από το να γίνονται βροντές Θεού και χαλάζι και εγώ θα σας εξαποστείλω και δεν θα μείνετε πλέον». Και ο Μωυσής του είπε, «Καθώς θα βγω από την πόλη θα σηκώσω τα χέρια μου στον Κύριο. Οι βροντές θα σταματήσουν και το χαλάζι δεν θα υπάρχει πλέον για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Όμως, εσύ και οι υπηρέτες σου ξέρω ότι ακόμη δεν θα φοβηθείτε από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού». και χτυπήθηκαν το λινάρι και το κριθάρι, επειδή το κριθάρι ήταν σταχιωμένο και το λινάρι καλαμωμένο. Το οσιτάρι όμως και η βρίζα δεν χτυπήθηκαν επειδή ήσαν όψιμα. Και ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ, έξω από την πόλη, και άπλωσε τα χέρια του προς τον Κύριο. Και οι βροντές και το χαλάζι σταμάτησαν και δεν έσταξε πλέον βροχή πάνω στη γη. Και όταν ο Φαραώ είδε ότι σταμάτησαν η βροχή και το χαλάζι και οι βροντές, εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκλήρινε την καρδιά του, αυτός και οι υπηρέτες του. Και η καρδιά του Φαραώ σκληρήθηκε και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει διαμέσου του Μωυσή. Έξοδος κεφάλαιο 10. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Μπες μέσα στο Φαραώ, επειδή εγώ σκλήρινα την καρδιά του και την καρδιά των υπηρετών του για να δείξω αυτά τα σημεία μου ανάμεσά τους και για να τα διηγήσει στα αυτιά του γιού σου και στον γιο του γιού σου τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκανα ανάμεσά τους και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Μωυσής και ο Αρών μπήκαν μέσα στο Φαραώ και του είπαν, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, μέχρι πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, αύριο θα φέρω ακρίδα πάνω στα όρια σου και θα σκεπάσει το πρόσωπο της γης ώστε να μην μπορεί κάποιος να δει τη γη και θα καταφάει το υπόλοιπο, εκείνο που διασώθηκε, όσο σας άφησε το χαλάζι και θα καταφάει όλα τα δέντρα εκείνα που φύονται σε εσάς από τα χωράφια. Και θα γεμίσουν από αυτή τα σπίτια σου και τα σπίτια όλων των υπηρετών σου και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων. Κάτι που δεν είδαν οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου από την ημέρα που υπήρξαν πάνω στη γη μέχρι σήμερα». Έπειτα, αφού στράφηκε, βγήκε από τον Φαραώ. Και οι υπηρέτες του Φαραώ του είπαν, «Μέχρι πότε αυτός θα είναι πρόσκομα σε εμάς? Εξαπόστελε τους ανθρώπους για να λατρεύσουν τον Κύριο το Θεό τους. Ακόμα δεν ξέρεις ότι αφανίστηκε η Αίγυπτος?» Τότε ξανάφεραν τον Μωυσή και τον Ααρών στο Φαραώ και τους είπε, «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο το Θεό σας, αλλά κι και ποιοι θα πάτε?» Και ο Μωυσής είπε, «Μαζί με τους νέους μας και μαζί με τους γέροντες μας θα πάμε, μαζί με τους γιους μας και μαζί με τις θυγατέρες μας, μαζί με τα πρόβατά μας και μαζί με τα βόδια μας θα πάμε, επειδή έχουμε γιορτή στον Κύριο». Και εκείνος τους είπε, «Έτσι ας είναι ο Κύριος μαζί σας, καθώς εγώ θα σας εξαποστείλω μαζί με τα παιδιά σας. Κοιτάξτε, επειδή μπροστά σας βρίσκεται κακό. Όχι έτσι. Πηγαίνετε τώρα οι άνδρες και λατρεύστε τον Κύριο, επειδή αυτό ζητάτε». Και ο Φαραώ τους έβγαλε από μπροστά του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου πάνω στη γη της Αιγύπτου για την ακρίδα, για να ανέβει πάνω στη γη της Αιγύπτου και να καταφάει όλο το χορτάρι της γης, κάθε τι που άφησε το χαλάζι». Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του επάνω στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος έφερε πάνω στη γη όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα ανατολικό άνεμο. Και το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε την ακρίδα. Και η ακρίδα ανέβηκε πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου και κάθισε πάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου, πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Τέτοια ακρίδα πριν από αυτή δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει τέτοια ύστερα από αυτή. Και σκέπασε το πρόσωπο ολόκληρης της γης και σκοτίνιασε η γη. Και κατέφαγε όλο το χορτάρι της γης και όλους τους καρπούς των δέντρων, όσους άφησε το χαλάζι, και δεν έμεινε τίποτε χλωρό

δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου. Εν τούτης, ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι πάνω στη γη της Αιγύπτου, μάλιστα σκοτάδι ψηλαφυτό». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τον ουρανό και έγινε πυκνό σκοτάδι πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου για τρεις ημέρες. Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο, ούτε σηκώθηκε κανείς από τον τόπο του για τρεις μέρες. Όμως σε όλους τους γιους Ισραήλ ήταν φως στις κατοικίες τους. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και είπε: «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο. Μόνο τα πρόβατά σας και τα βόδια σας ας μείνουν και τα παιδιά σας ας έρθουν μαζί σας». Και ο Μωυσής είπε: «Μα πρέπει εσύ να μας δώσεις και θυσίες και ολοκαυτώματα για να θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας. Και τα κτίνη μας θα έρθουν μαζί μας, δεν θα μείνει πίσω μας ούτε νύχη, επειδή από αυτά πρέπει να πάρουμε για να λατρεύσουμε τον Κύριο το Θεό μας. Και εμείς δεν ξέρουμε με τι έχουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο μέχρι ότου να φτάσουμε εκεί». Αλλά ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν θέλησε να τους εξαποστείλει. Και ο Φαραώ του είπε: «Φύγε από μένα. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μη δεις πλέον το πρόσωπό μου, επειδή την ημέρα κατά την οποία θα δεις το πρόσωπό μου, θα πεθάνεις». Και ο Μωυσής είπε: «Όπως είπες, δεν θα δω πλέον το πρόσωπό σου». Ψαλμός 60. Στον αρχιμουσικό σε Σουσάν Εδούθ, μικτάμ του Δαβίδ, για διδασκαλία, όταν πολέμησε τη Συρία της Μεσοποταμίας και τη Συρία του Σοβά, και ο Ιωάβ γύρισε και χτύπησε 12.000 από τον Εδόμ στην κοιλάδα του Αλατιού. «Θεέ, μας απέρριψες, μας διασκόρπισες, οργίστηκες, επίστρεψες εμάς. Έσυσες στη γη, την έσχισες στα δύο, γιάτρεψε τα συντρίμματά της, επειδή σαλεύεται. Έδειξες στο λαό σου σκληρά πράγματα, μας πότισες κρασί παραφροσύνης. Σε αυτούς που σε φοβούνται έδωσες σημαία για να υψώνεται υπέρ της αλήθειας. Για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε στο αγιαστήριό του. Θα χαίρομαι, θα μοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλάδ και δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου και ο Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του νηψίματός μου. Στον Εδόμ θα ρίξω το υπόδημά μου. Αλλάλαξε σε μένα, Παλαιστίνη. Ποιος θα με φέρει στην περιτυχισμένη πόλη? Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδόμ? Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες. Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας. Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από ανθρώπους. Με τον Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα και αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας». Ψαλμός 61. Στον αρχιμουσικό Σενεγινώθ, ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσε την κραυγή μου, Θεέ, πρόσεξε στην προσευχή μου. Από τα πέρατα της γης θα κράζω σε σένα, όταν λιποθυμεί η καρδιά μου. Οδήγησέ με στην πέτρα, που είναι πάρα πολύ ψηλή για μένα. Επειδή εσύ έγινες καταφύγιο μου, ισχυρός πύργος μπροστά στον εχθρό. Μέσα στη σκηνή σου θα παρικώ διαρκώς. Θα καταφύγω κάτω από τη σκέπη το πτερίγο σου. Επειδή εσύ, Θεέ, εισάκουσες τις ευχές μου, μου έδωσες την κληρονομιά εκείνων που φοβούνται το όνομά σου. Θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλιά. Τα χρόνια του ας είναι σε γενεά και γενεά. Θα μένει παντοτινά μπροστά στο Θεό. Κάνε να τον διαφυλάττουν το έλεος και η αλήθεια. Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τους είπε την ακόλουθη παραβολή: «Ποιος από εσάς που έχει 100 πρόβατα, αν χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Όταν το βρει, το βάζει χαρούμενος στους ώμους του και αφού έρθει στο σπίτι προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες λέγοντάς τους: «Χαρείτε μαζί μου γιατί

0: Βρήκα το χαμένο μου πρόβατο. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαρά θα είναι στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα, όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμονή ώσπου να τη βρει? Όταν όμως τη βρει, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που έχασα». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο θα χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει η μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, ούτε και από αυτά όμως του έδιναν. Τελικά βρήκε τον εαυτό του και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον γέμισε φιλιά. Τότε ο γιος του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα, δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον. Φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του ποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το, να πάμε και να γλεντήσουμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να γλεντούν. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι γιατί του ήρθε πίσω ο γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα διαταγή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να γλεντήσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του είπε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να γλεντήσουμε και να χαρούμε γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές του: «Κάποιος πλούσιος είχε διαχειριστεί που του τον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε και του είπε: «Τι είναι αυτά που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμό και παράδοσε τη διαχείρισή σου, γιατί δεν μπορείς πια να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του: «Τι να κάνω τώρα που μου αφαιρεί τη διαχείριση ο κύριος μου? Να σκάβω δεν μπορώ. Να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω τι θα κάνω για να με δέχονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα που θα πάψω να είμαι διαχειριστής». Αφού κάλεσε ένα-ένα τους χρεοφυλέτες του κυρίου του, είπε στον πρώτο: «Πόσα χρωστάς στον κύριό μου?» Εκείνος του απάντησε: 100 βαρέλια λάδι». Του είπε τότε: «Πάρε τα γραμμάτια και κάτσε και γράψε γρήγορα 50. Μετά είπε στον άλλο: «Εσύ πόσα χρωστάς?» Εκείνος του είπε: 100 σακιά στάρι». Του λέει: «Πάρε τα γραμμάτια και γράψε 80. Το αφεντικό εξέφρασε το θαυμασμό του για τον άδικο διαχειριστή επειδή ενέργησε έξυπνα. Γιατί οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμου στις σχέσεις τους με τους όμοιους τους είναι εξυπνότεροι από τα τέκνα του φωτός. Και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλους σας ακόμη και από τα χρήματα της αδικίας, ώστε και όταν τελειώσουν να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίες». Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε εσάς? Κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς τους είπε: «Εσείς θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι, ο Θεός το συχαίνεται. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτευσαν ως τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή. Από τότε κηρύτεται το χαρμόσυνο άγγελμα για τη Βασιλεία του Θεού και ο καθένας σπέβδει να μπει σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη, παρά να μείνει απραγματοποιητός και ο πιο ασήμαντος ο λόγος του νόμου. Όποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη γίνεται μοιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της είναι το ίδιο μοιχός». Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές. Και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Φώναξε ο πλούσιος και είπε: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Και ο Αβραάμ του απάντησε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα όμως αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να περάσουν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν, ούτε και απ' εκεί σε εμάς». Είπε πάλι ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στην οικογένειά μου να προειδοποιήσει τους 5 αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν κι αυτοί σε αυτό το τόπο των βασάνων». Ο Αβραάμ του λέει: «Έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σε αυτά». Εκείνος τότε του είπε: «Όχι, πατέρα μου Αβραάμ, αν όμως κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Του είπε ο Αβραάμ: «Αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δεν θα πιστούν ούτε και να αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης. Να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική. Ποιος το κινεί αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, ενώ είναι λύκος? Είναι ο ίδιος ο διάβολος, είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλοριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερή, προσέξτε, μέχρι εδώ. Τι θα κάνει? Κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία? Οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλοριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον? Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ, μεγαλοριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλοριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε! Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε, λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εισπάνε έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε των Θεών και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις, ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται. Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί. Τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει. Ώστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος, όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού, εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους έψιλον 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος? Δεν κρίνεται! Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος.

έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη Ρώμη? Τους σκόταν. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος

0: Τους έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκες ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει, καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκες την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ζήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδέ, εγώ σε κατέστησα θεών εις τον Φαραώ, και Ααρών ο αδελφός σου θέλει είστε προφήτη σου. Συ θέλεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω. Ο δε Ααρών ο αδελφός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ, για να εξαποστείλει τους ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού. Εγώ δε θέλω σκληρύνει την καρδίαν του Φαραώ, και θέλω πληθύνει τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Πλην ο Φαραώ δεν θέλει σας υπακούσει, και θέλω επιβάλλει την χείρα μου επί την Αίγυπτον, και θέλω εξαγάγει τα στρατεύματά μου, των λαών μου, τους ιούς Ισραήλ, εκ γης Αιγύπτου, με κρίσεις μεγάλας. Και θέλω συγνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτείνω την χείρα μου επί την Αίγυπτον και εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου αυτών. Έκαμον δε ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Ήτο δε ο Μωυσής ηλικίας 80 ετών, ο δε Ααρών 83 ετών, ότε ελάλησαν προς τον Φαραώ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, λέγον, «Όταν σας είπε ο Φαραώ, λέγον, δείξατε σεις θαύμα, τότε θέλεις είπε προς τον Ααρών, λάβε την ράβδον σου και ρίψον έμπροσθεν του Φαραώ, και θέλει γίνει όφης». Εισήλθον λοιπόν ο Μωυσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ, και έκαμον ούτως ως προσέταξεν ο Κύριος. Και έριψεν ο Ααρών την ράβδον αυτού έμπροσθεν του Φαραώ, και έμπροσθεν τον δούλον αυτού, και έγινεν όφης. Εκάλεσε δε και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους, και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαμον και αυτοί ως αύτος με τα σεποδάς αυτών. Διότι έριψαν έκαστος την ράβδον αυτού και έγιναν όφης. Η ράβδος όμως του Ααρών κατέπιε τας ράβδους εκείνων. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκωσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ, ώστε να μη εξαποστείλει τον λαόν». Και είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, «Ιδού, εξέρχεται εις το Ίδωρ, και θέλεις σταθεί παρά το χείλος του ποταμού, για να συναντήσεις αυτόν. Και την ράβδον την μεταβληθείς ανισόφιν, θέλεις κρατείς την χείρα σου. Και θέλεις είπει προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς σε, λέγον, «Εξαπόστειλον τον λαόν μου, για να με λατρεύσει εν τη ερήμου. Αλλιδού, δεν εισήκουσας έως του νυν. Ούτω λέγει Κύριος. Με τούτο θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιδού, με την ράβδον την εν τη χειρή μου, θέλω κτυπήσει επί τα ύδατα του ποταμού και θέλουσι μεταβληθεί εις αίμα. Και τα οψάρια, τα εν το ποταμό, θέλουσι τελευτήσει και ο ποταμός θέλει βρωμήσει και οι Αιγύπτιοι θέλουσιν αηδιάσει να πείωσιν Ίδωρ εκ του ποταμού». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Είπε προς τον Ααρών, λάβε την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί τα ύδατα της Αιγύπτου, επί τους ρίακας αυτών, επί τους ποταμούς αυτών, επί τας λίμνας αυτών και επί πάσαν συναγωγήν ύδατος αυτών, και θέλουσι γίνει αίμα. Και θέλει είστε αίμα καθόλην την γην της Αιγύπτου και εις τα ξύλινα και πέτρινα αγγεία». Και έκαμον ούτως ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και υψώσας ο Ααρών την ράβδον, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτού. Και μετεβλήθησαν εις αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού. Και τα οψάρια τα εν το ποταμό ετελεύτησαν και ο ποταμός ευρώμησεν, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντον απείωσιν Ίδωρ εκ του ποταμού. Και ήτο αίμα καθόλην την γην της Αιγύπτου. Έκαμον δε το όμοιον και οι μάγοι της Αιγύπτου με τας εποδάς αυτών και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς είπεν ο Κύριος. Και επιστρέψας ο Φαραώ, ήλθεν εις τον οίκον αυτού και δεν επέστησε την καρδίαν αυτού ουδέ εις τούτο. Πάντες δε οι Αιγύπτιοι έσκαπτον πέριξ του ποταμού δια να πείωσιν Ίδωρ, διότι δεν ειδύναντον να πείωσιν εκ του ύδατος του ποταμού. Και συνεπληρώθησαν 7 ημέρε αφού ο Κύριος εκτύπησε τον ποταμόν. Έξοδος, Κεφάλαιο Ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Είπαγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, εξαπόστειλον τον λαόν μου για να με λατρεύσει. Και αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, ιδού εγώ θέλω κτυπήσει πάντα τα όρια σου με βατράχους. Και ο ποταμός θέλει εξεμέσει βατράχους, ήτινες αναβαίνοντες, θέλει συνεισέλθει εις τον οίκον σου και εις τον κοιτώνα σου και επί της κλίνης σου και εις τα σοικίας των θεραπώντων σου και επί των λαών σου και εις τους κλιβάνους σου και εις τας σκάφα σου και επί σε και επί των λαών σου και επί πάντα στους θεράποντά σου θέλουσιν αναβεί οι βάτραχοι». Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Είπε προς τον Ααρών, έκτινον την χείρα σου με την ράβδον σου επί τους ρίακας, επί τους ποταμούς και επί τας λίμνας και ανάγαγε τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Ααρών την χείρα αυτού επί τα ύδατα της Αιγύπτου και ανέβησαν οι βάτραχοι και εκάλυψαν την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τας εποδάς αυτών και ανοίγαγον τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου. Τότε εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε, «Δεήθητε τον Κύριον να σηκώσει τους βατράχους απ' εμού και από του λαού μου, και θέλω εξαποστείλει τον λαόν για να θυσιάσωσιν εις τον Κύριον». Και είπε ο Μωυσής προς τον Φαραώ, «Διόρισον εις εμέ πότε να δεηθώ υπέρ σου και υπέρ των θεραπώντων σου και υπέρ του λαού σου, για να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από τον οικειόν σου και μόνον εν το ποταμό να μείνωσιν». Ο δε είπεν, «Αύριον». Και είπε, «Θέλει γίνει κατά των λόγων σου, δια να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ως ο Κύριος ο Θεός ημών. Και θέλουσι σηκωθεί η βάτραχη από σου και από τον οικειόν σου και από τον θεραπώντον σου και από του λαού σου. Μόνο εν το ποταμό θέλουσι μείνει». Τότε εξήλθον ο Μωυσής και ο Ααρών από του Φαραώ. Και ευόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον περί των βατράχων, τους οποίους έφερεν επί τον Φαραώ. Και έκαμεν ο Κύριος κατά των λόγων του Μωυσέως. Και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επάβλεων και εκ των αγρών. Και συνήγαγον αυτούς σωρούς-σωρούς και ευρώμησεν η γη. Ειδών δε ο Φαραώ ότι έγινεν αναψυχή, εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Είπε προς τον Ααρών, έκτινον την ράβδο σου και κτύπησον το χώμα της γης, δια να γίνεις κνήπες καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτω, διότι εξέτεινεν ο Ααρών την χείρα αυτού με την ράβδον αυτού, και εκτύπησε το χώμα της γης, και έγινες κνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα κτίνη. Όλον το χώμα της γης έγινες κνήπες καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών, δια να εκβάλωσις κνήπας, πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη». Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, «Δάκτυλος Θεού είναι τούτο». Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και στάθητη ενώπιον του Φαραώ. Ιδού εξέρχεται εις το Ίδωρ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι αν δεν εξαποστείλεις τον λαόν μου, ιδού θέλω στείλει επί σε και επί τους θεράποντά σου και επί πάντα των λαών σου και επί τα σοικία σου κοινόμιαν και εικίε των Αιγυπτίων και η γη έτη επί της οποίας κατοικούσει θέλω συγεμίσει από κοινόμιαν. Θέλω όμως εξαιρέσει εν εκείνη τη ημέρα την γην Γεσέν ενή κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην είναι εκεί παντελώς κοινόμια, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος εν το μέσο της γης, και θέλω βάλει διαφοράν μεταξύ του λαού μου και του λαού σου. Αύριον θέλει γίνει το σημείον τούτο». Και έκαμε Κύριος ούτω. Και ήλθε κοινόμια πλήθος εις την οικίαν του Φαραώ και εις τας οικίας των θεραπώντων αυτού και εις όλην την γην της Αιγύπτου. Η γη διεφθάρει εκ του πλήθους της κοινομίας. Και εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Ααρών

Τότε είπε ο Φαραώ, «Εγώ θέλω σας εξαποστείλει, δια να θυσιάσετε εις Κύριον τον Θεό σας εν τη ερήμο, μόνον να μη υπάγετε πολλά μακράν. Δεήθητε υπέρ εμού». Και είπε ο Μωυσής, «Ιδού εγώ εξέρχομαι από σου και θέλω δεηθεί του Κυρίου, ώστε η κοινόμια να σηκωθεί αύριον από του Φαραώ, από τον θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού. Πλην ας μη εξακολουθεί ο Φαραώ να απατάει μας, μη εξαποστέλων των λαών, δια να θυσιάσει εις τον Κύριον». Τότε εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και εδεήθη του Κυρίου και έκαμε Κύριος κατά των λόγων του Μωυσέως και εσήκωσε την κοινόμιαν από του Φαραώ, από τον θεραπώντον αυτού και από του λαού αυτού. Δεν έμεινεν ουδέ μία. Πλην ο Φαραώ και ταύτην την φοράν εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εξαπέστειλε τον λαόν. Ψαλμός νι ήτα. Εις των πρώτων μουσικών επί Αλτα Σχεφ, Μικτάμ του Δαβίδ. Αληθώς άρα λαλείται δικαιοσύνην, κρίνεται μετευθύτητος ή των ανθρώπων. Μάλιστα εν τη καρδία εργάζεστε αδικίας, διαμοιράζεται την αδικία των χειρών σας εν τη γη. Αποξενώθησαν οι ασεβείς εκ μήτρας, επλανήθησαν από κοιλίας οι λαλούντες ψεύδος. Έχουσι φαρμάκιον ως το φαρμάκιον του όφεως. Είναι όμοιοι με την κοφίνα σπίδα ή της φράτη τα ότα αυτής. Ή της δεν θέλει να ακούσει την φωνήν των γοήτων, των γοητευόντων τόσων επιδεξίως. Θεέ, σύντριψον αυτών τους οδόντας εν το στόματι αυτών. Κύριε, κατάθραυσον τους κοινόδοντας των λεόντων. Ας διαλυθώσιν ως είδωρ και ας ρεύσωσι. Θέλει εκπέμψει τα βέλη αυτού έως σου εξολοθρευθώσιν. Ως κοχλιός διαλυόμενος ας παρέλθωσιν. Ως εξάμβλωμα γυναικός ας μη είδωσι τον ήλιον. Πριν αυξηνθώσιν εάκαν θέσας, ώστε να γίνωσι ράμνη, ζώντας ως ενοργή, θέλει αρπάσει αυτούς έναν αιμοστροβίλο. Ο δίκαιος θέλει εφρανθεί όταν είδη την εκδίκησιν. Τους πόδας αυτού θέλει νύψει εν το αίματι του ασεβούς. Και έκαστος θέλει λέγει, «Επαληθείας είναι καρπός δια των δίκαιων. Επαληθείας είναι Θεός κρίνων επί της γης». Ψαλμός νι θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Αλτα Σχεθ, Μικτάμ του Δαβίδ, ότε έστειλεν ο Σαούλ και παρεφύλατον την οικίαν αυτού δια να θανατώσωσιν αυτόν. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Θεέ μου. Υπεράσπισόν με από τον επανισταμένον επ' εμέ. Ελευθέρωσόν με από τον εργαζομένον την ανομίαν και σώσον με από ανδρών αιμάτων. Διότι ιδού ενεδρεύουσι την ψυχήν μου. Δυνατή συνήχθησαν κατ' εμού. Ουχή, Κύριε, δια ανομίαν μου, ουδέ δια αμαρτίαν μου. Χωρίς να υπάρχει ενεμή ανομία, τρέχουσι και ετοιμάζονται. Εξεγέρθητη η συνάντησήν μου και ιδέ. Σύ λοιπόν, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εξύπνησον για να επισκεφθείς πάντα τα έθνη. Μη ελεήσεις μηδένα εκ των δολίων παραβατών. Επιστρέφουσι το εσπέρας, η λακτούσιν ως κίνες και κυκλούσι την πόλην. Ιδού αυτή εκχαίουσι λόγους δια του στόματος αυτών. Ρομφέ είναι εις τα χείλη αυτών, επειδή λέγουσι «Τι σ' ακούει?». Αλλά σύ, Κύριε, θέλεις γελάσει επ' αυτούς, θέλεις μικτηρίσει πάντα τα έθνη. Εν τη δυνάμει αυτών, επί σε θέλω ελπίζει, διότι εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιόν μου. Ο Θεός του ελέους μου θέλει με προφθάσει. Ο Θεός θέλει με κάμει να είδω την εκδίκησιν επί τους παραφυλάτοντάς με. Μη φωνεύσεις αυτούς, μη ποτέ λησμονήσει αυτό ο λαός μου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και ταπείνωσον αυτούς, Κύριε, η ασπίς ημών. Δια την αμαρτίαν του στόματος αυτών, δια τους λόγους των χειλαίων αυτών, ασπιαστώσιν εν τη υπερηφανία αυτών και δια την κατάραν και το ψεύδος τα οποία λαλούσι. Κατάστρεψον αυτούς εν οργή, κατάστρεψον αυτούς ώστε να μη υπάρχωσι και ας γνωρίσωσιν ότι ο Θεός δεσπόζει εν Ιακώβ έως των περάτων της γης. Ας επιστρέφωσι λοιπόν το εσπέρας, ας ηλακτώσιν ως κίνες και ας περικυκλώσει την πόλην. Ας περιπλανώνται διατροφήν, και αν δεν χορταστώσιν, ας γονγκίσωσιν. Εγώ δε θέλω ψάλι την δύναμήν σου,
και το πρωί θελοειμνολογεί εναγαλιάσει το έλαιο.

0: σου, διότι έγινες προπύργιόν μου και καταφύγιον εν τη ημέρα της θλίψεώς μου. Ω δύναμής μου, σε θέλω ψαλμωδή, διότι εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιόν μου, ο Θεός του ελέους μου.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ήλθον την αίς απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μετά στις ίες αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω. Αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλοάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω. Αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν. Είχε της σικήν υπεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού. Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή, και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού, 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη, και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν. Γιατί καταργεί και την γην?» Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, «Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν, και εάν μεν κάμει καρπών, καλώς. Ιδέ μη, θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Εδίδασκε δε εν μία των συναγωγών το Σάββατον. Και ιδού, γινή της είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη, και ήτο συγκύπτουσα, και δεν ειδύνατο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε, και είπε προς αυτήν, «Γίνε, ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενίας σου». Και έθεσαν επ' αυτήν τας χείρας και παρευθείς ανορθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι εις το Σάββατον εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον, 6 ημέρες είναι εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε, εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν, «Υποκριτά, δεν λύει έκαστος ημών εν το Σαββάτο των βούν αυτού ή των όνων από τη φάτνης και φέρον ποτίζει? Αυτή δε, ουσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσεν ιδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου?» Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες οι εναντίοι αυτού. Και πάσο ο όχλος έχερε διόλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα υπ' αυτού. Έλεγε δε, «Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού? Και με τι να ομοιώσω αυτήν? Είναι ομοία με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έριψεν εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρον μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν της κλάδης αυτού». Και πάλιν είπε, «Με τι να ομοιώσω την βασιλείαν του Θεού? Είναι ομοία με προζύμιον, το οποίον λαβούς αγινή ενέκρυψεν εις 3 μέτρα αλεύρου, έως σου ανέβει όλον το φύραμα. Και διήρχετο τας πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ». Είπε δε της προς αυτόν, «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω ποθενίστε, τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν, και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω ποθενίστε, φύγετε απ' εμού, πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχατοι, ή την εσθέλου συνείστε πρώτοι, και είναι πρώτοι, ή την εσθέλου συνείστε έσχατοι». Κατ' εκείνην την ημέραν προσήλθον την εσ Φαρισαίοι, λέγοντες προς αυτόν, «Έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει». Και είπε προς αυτούς, υπάγεται και είπατε προς την αλόπε κατάφτην. Ιδού, εκβάλλω δαιμόνια και κάμνω θεραπείας σήμερον και αύριον, και την τρίτην ημέραν τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέραν να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον ιόρνης τα ορνήθια εαυτής υπό της πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε? Ιδού σας αφήνετε ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω, ότι δεν θέλετε με ειδή εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Και ότι ήλθεν αυτός εις τον οίκον τεινός των αρχόντων των Φαρισαίων το Σάββατον, δια να φάγει άρτον, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ιδού άνθρωπος της Ιδροπικός ή το έμπροσθεν αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, «Είναι τάχα συγκεχωρημένον να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο». Οι δε σιώπησαν. Και πιάσας, ιάτρευσεν αυτόν και απέλυσε. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, «Τι νοσημών ο όνος ή ο βούς θέλει πέσει εις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου και δεν ειδυνήθησα να ανταποκριθώ συν εις αυτόν προς ταύτα». Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους, επειδή παρετήρει πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας, λέγον προς αυτούς, «Όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους, μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου, και ελθόν εκείνος ως τη σε κάλεσε σε και αυτόν, σι είπει, «Δώσ' τόπον εις τούτον, και τότε αρχίσεις με εσχήνιν να λαμβάνεις τον έσχατον τόπον». Αλλά όταν προσκληθείς, είπαγε και κάθισον εις τον έσχατον τόπον, δια να σι είπει, όταν έλθει εκείνος ως τη σε κάλεσε, «Φίλε, ανάβα ανωτέρω». Τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου. Διότι πάσο υψώνε αυτόν, θέλει ταπεινωθεί, και ο ταπεινώνε αυτόν, θέλει υψωθεί. Έλεγε δε και προς εκείνον ως τη προσεκάλεσε αυτόν, «Όταν κάμνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτή σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάμνεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς. Και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουν σύνας η ανταποδόσωσιν, επειδή η ανταπόδοσης θέλει γίνει εισέ εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσας δε ταύτα εις το συγκαθημένον, είπε προς αυτόν, «Μακάριος, ως τη σφάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού». Ο δε είπε προς αυτόν, «Άνθρωπός της έκανε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού την ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλημένους, «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, «Αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Και άλλος είπεν, «Ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Και άλλος είπε, «Γυναίκα ενυμφεύθην, και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω, και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα». Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος, «Κύριε, έγινεν ως προσέταξας, και είναι έτι τόπος». Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωση, δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων θέλει γευθεί του δείπνου μου». Ήρχοντο δε μεταυτού όχλοι πολλοί, και στραφής είπε προς αυτούς, «Εάν της έρχεται προς με, και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, και την μητέρα, και την γυναίκα, και τα τέκνα, και τους αδελφούς, και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι της εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες οι βλέποντες
1: να εμπέζωσιν αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται, αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, ή δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνην. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον, ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρήπτους είναι αυτό. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για όλο το λαό του. Για όλη την Εκκλησία του. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη πώς έρχεται? Δια της ακοής. Και τι ακούμε για να πιστέψουμε? Το Λόγο. Και λέει ότι πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι αν δεν αποσταλεί ο κηρύττων. Και όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής και όταν μας λέει ότι περιπατούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι σημαίνει ότι περιπατούμε δια πίστεως? Ότι ζούμε πιστεύοντας γενικά και αόριστα? Ή όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση στη ζωή μας, γενικά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε αισιόδοξοι? Αυτή είναι η πίστη που ο Κύριος μας ζητάει να βαδίσουμε και να ζήσουμε. Όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι περπατάμε δια πίστεως, σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και το οποίο σήκωσε την καρδιά μας να πιστέψει στον Κύριο και να τον δεχτεί, όλο αυτό ο Θεός ζητάει από μας να το βάλουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, να πω απλά, σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει, ο Κύριος δεν θέλει να ζεις αισιόδοξα. Ο Κύριος θέλει να ζεις διακηρύττοντας και πιστεύοντας την κάθε επαγγελία που έχει πει για το συγκεκριμένο θέμα για τη ζωή σου. Το πιστεύουμε? Και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, ποια είναι? Να ξέρουμε τις επαγγελίες. Να ξέρουμε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και να στεκόμαστε πάνω σε Αυτόν. Θέλουμε, αδερφοί, την αρπαγή? Τι θέλουμε? Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο? Αμήν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Η αποστασία. Και η αποστασία που μας λέει ο Κύριος δεν αναφέρεται στους, ούτε στους χλιαρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Όταν μας μιλάει για την αποστασία στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο και βλέπει μπροστά στη γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει το δράκοντα που θέλει να φάει το παιδί, βλέπουμε ότι το θηρίο το ενδιαφέρει το παιδί της γυναίκας. Δεν το ενδιαφέρει η γυναίκα που είναι η ορατή εκκλησία, που είναι το σύνολο της εκκλησίας, που μπορεί να είναι και η χλιαρή και όλοι μέσα. Το ενδιαφέρει να φάει το μωρό, το τέκνο που θα γεννηθεί, που δεν θα είναι μωρό βέβαια, θα είναι ανήρ πολεμιστής. Και μας λέει ότι θα σύρει ο δράκος το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Ποια είναι η ουρά? Ο ψευδοπροφήτης. Και όταν μιλάει το τρίτο των αστέρων, μιλάει για αστέρες, αδερφοί. Για ανθρώπους του Θεού, για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν. Και θα... Γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος, ξέρω εγώ, ένα να λέει ότι θα πέσει το τρίτο των αστέρων με ένα κήρυκα. Αλλά λέει με τον ψευδοπροφήτη. Μιλάει για την ουρά που είναι ο ψευδοπροφήτης. Γιατί σημαίνει ότι θα σηκώσει κάποιον ο οποίος θα μιλάει σαν αρνί. Θα ξέρει ίσως τη γλώσσα της Χαναάν, ώστε να τραβήξει και να παραπλανήσει. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Τι τον ενδιαφέρει να πλανήσει? Ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Γιατί τον διάβολο δεν τον νοιάζει η χλιαρότητα, δεν τον νοιάζει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έξω. Για τους εκλεκτούς ενδιαφέρεται. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλη αυτή τη μάχη, τον αγώνα που είναι να κάνουμε, γιατί η μάχη μας δεν στηρίζεται στα συναισθήματά μας, δεν στηρίζεται στις δυνάμεις μας, αλλά στηρίζεται σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, γιατί αυτός ο Λόγος είναι το όπλο. Η μάχαιρα του Λόγου. Αυτός είναι το όπλο. Αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν Ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Τι έλεγε συνέχεια? Πώς στεκόταν? Με τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού είχε δώσει σαν επαγγελία για τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο. Και όταν ήρθε εναντίον του διάβολος, τι είπε? Είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο. Και αυτό μέσα του δεν ταλαντευόταν. Δεν βάδιζε ο Κύριος ανάλογα με το πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ή να έχει μέσα του κάποια αμφιβολία ή κάποια ότι κοίτα να δεις κάτι μπορεί να πάει στραβά. Δεν έχω να κάνω με το διάβολο. Και αν πάει κάτι στραβά τι θα γίνει? Φοβήθηκε, αδερφοί, τίποτα ο Ιησούς? Φοβόταν? Ωραία, στις ίδιες επαγγελίες, στις ίδιες υποσχέσεις, στα ίδια ακριβώς θαυμάσια, είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο από το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος ξέρουμε ότι ο Ιώβ ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς. Όταν το πρώτο κεφάλαιο, αν δούμε, τα παιδιά του όποτε μαζεύονταν παρέα για να κάνουν συμπόσιο, όταν τελείωναν ο Ιώβ πήγαινε να θυσιάσει. Γιατί ήθελε να μην υπάρχει εκκρεμότητα αμαρτίας στον Κύριο μπροστά. Η καρδιά του ήθελε να είναι κατά πάντα τέλειος μπροστά στον Κύριο. Και ήταν. Ήταν. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και λέει από το πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Νομίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι άμεμπτος και δίκαιος, με τη χάρη του Θεού πάντα, ότι δεν μπορεί τίποτα να τον αγγίξει. Τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία, το οποίο που μας λέει ότι συνέβη και κάτι διαφορετικό. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Εδώ τώρα όλο αυτό που είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, ο Θεός το άνοιξε στον Ιώβ κατόπιν και κατάλαβε ο Ιώβ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μέσα στη ζωή του. Του έδειξε όλη την ιστορία. Και αυτό που μας γράφει εδώ πέρα δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε φαντασία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Ημέραν δε τεινά ήλθον οι του Θεού για να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς». Δηλαδή, έδειξε ο Κύριος τον Ιώβ όλο το σκηνικό το οποίο, όλο αυτό το οποίο συνέβηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο θρόνο του Θεού, τον μετέφερε εκεί πέρα και του έδειξε τα πράγματα που συμβαίνουν, του έδειξε πώς συμβαίνουν για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται πριν συμβεί κάτω εδώ στη γη. Γιατί λέει στο 7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρη μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Έρχεται ο διάβολος μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, που είναι όλοι οι άγγελοι του, για να δώσουν, οι άγγελοι του Θεού, για να δώσουν απόκριση στον Κύριο, και σαν να έχουμε ένα δικαστήριο που έρχεται ο διάβολος να κατηγορήσει μπροστά στο Θεό τον Ιώβ. Και ρωτάω, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια της ιστορίας ήταν πριν ή μετά από αυτό το σκηνικό? Πότε ήταν? Πότε έλαβε χώρα αυτό? Πριν. Πριν. Γιατί ο διάβολος πήρε άδεια προκειμένου να πάει και να πειράξει τον Ιώβ. Τι του είπε ο Κύριος? Πήγαινε πλην μην αγγίξεις τη ζωή του. Που σημαίνει ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή μέσα στα επουράνια έγινε μία πράξη η οποία έλαβε χώρα πριν μετά να έρθει ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ. Και λέει, ήρθε ο Σατανάς Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται, είναι εισαγόμενη σε εμάς, στα ελληνικά, γιατί βρίσκεται στα εβραϊκά μόνο σε τρία σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Μία είναι εδώ, μία στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών και εμείς την πήραμε σαν μεταγραφή, τη λέξη αυτή. Και σημαίνει, σατανάς σημαίνει, αυτός ο οποίος αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος έρχεται κόντρα. Αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται με εχθρότητα. Αυτός ο οποίος επιτίθεται ή κατηγορεί ιδιαίτερα στο δικαστήριο, λέει. Ιδιαίτερα στο δικαστήριο είναι ο δημόσιος κατήγορος. Και σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι εάν δούμε όλες αυτές τις λέξεις που ερμηνεύουν το τι σημαίνει αυτή η λέξη, σκεφτόμουν ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο Θεό, πάει κόντρα στο Θεό. Και πώς μπορεί να πάει κάποιος κόντρα? Να μην αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι έξω και είναι εκ των πραγμάτων κόντρα. Σε εμάς, πώς κάποιος μπορεί να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού? Εάν δεν υπακούσει, εάν δεν υπακούει στη ζωή του σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν ο Κύριος λέει Α και εσύ λες Β, σημαίνει ότι πας ενάντια σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, και παραδείγματα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλά. Έχουμε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να υπακούσει. Και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται, αυτός ο οποίος έρχεται ενάντια στο Θεό, ποιανού την εικόνα μεταφέρει? Το πάρουμε από την άλλη μεριά. Όταν υπακούμε στο θέλημα του Κύριου, όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, να μορφώσει την καρδιά μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να μας κάνει όπως είναι εκείνος, φέρουμε την εικόνα και την ομοίωση εκείνου παντού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, ή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, επιτίθεται, λέει, ή κατηγορεί, ο κατήγορος, τελικά παίρνει την εικόνα του διαβόλου. Με απασχολούσε, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε για τη σταύρωσή του, για την Ανάστασή του. Σκεφτόμουν να λέω, γυρίζει ο Πέτρος και λέει στον Κύριο, «Κύριε, να γίνεις έλεος στον εαυτό σου, κάνε έλεος, δεν θα γίνει ποτέ σε σένα αυτό». Κύριος τι του είπε? «Είπαγε πίσω μου, σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και αναρωτιόμουν, λέω, τελικά ο σατανάς φρονεί τα των ανθρώπων ή οι άνθρωποι φρονούν τα του σατανά? Τι συμβαίνει? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού, τελικά είναι σαν να βλέπεις ένα πράγμα. Γι' αυτό και στις μέρες μας έχουμε δει περιπτώσεις και έχω δει περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν χειρότερα ακόμα και από ό,τι ο διάβολος θα έκανε. Χειρότερα. Αντιτάσσεται. Και ενώ ο διάβολος, ο σατανάς είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται με εχθρότητα, η λέξη Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ, τόσο ο διάβολος όσο και ο Θεός και οι δύο συμφωνούν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς. Άμεμπτος και ευθύς. Θα γυρίσουμε λίγο στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Εδώ είναι η ιστορία που έχει χωριστεί το Βόρειο Βασίλειο με το Νότιο. Είναι, στο Νότιο Βασίλειο είναι ο Ιωσαφάτ, στο Βόρειο είναι ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, την καλή αυτή κοπέλα, και έχει χάσει τη Ραμόθ Γαλάδ ο Αχάβ και ζητάει βοήθεια από τον Ιωσαφάτ για να την καταλάβει. Και ο Αχάβ βέβαια σαν καλός άνθρωπος είχε και αυτός προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν με τα βαΐων και κλάδων. Πήγαινε Αχάβ και ευωδού, ο δρόμος σου ανοιχτός, θα τα καταφέρεις, θα είναι, έτσι προφητεύει ο διάβολος. Δεν πρόκειται ποτέ να σου φέρει έλεγχο η παρηγορία, η προτροπή, σε ό,τι κάνεις είσαι άριστος. Σκοτώνεις, άριστος. Ο Ιωσαφάτ όμως λέει, κάποιος προφήτης του Θεού. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να είναι 400 προφήτες για να προφητεύουν και ο Ιωσαφάτ να λέει, κανένας προφήτης του Θεού είναι εδώ. Σαν να τους λέει, είσαστε όλοι
2: για τα μπάζα.
1: Πυρός. Και πάνε τα μπάζα. Και λέει, είναι ο Μιχαΐας είναι ένας, αλλά αυτός μόνιμα τα λέει, μου πάει κόντρα. Φέρτο. Και στο δρόμο τώρα, καθώς πάει ο προφήτης, αυτός που τον φέρνει, του κάνει την προετοιμασία. Τι θα πει. Μην τα κάνουμε αυτά, αδερφοί. Να πας εκείνο το άτομο, σε παρακαλώ, και να του πεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Μιχαΐας και του είπε, έχεις λόγο από τον Κύριο, βέβαια, πήγαινε και βοδού. Πήγαινε, όλα θα πάνε καλά. Πήγαινε και άμα ξαναδείς τον ήλιο, σφύρα μου. Και του λέει, ως πότε θα σε ορκίζω να λες την αλήθεια. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο 19. Ο Μιχαΐας βλέπει ένα σκηνικό το οποίο λαμβάνει χώρα πριν συμβεί οτιδήποτε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι να καταλάβουμε το πώς ενεργούν τα πνευματικά πράγματα για να δούμε τη δικιά μας στάση και να μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Του λέει ο Μιχαΐας και είπε ο Κύριος, τι στέλνει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώτ Γαλαάδ. Ανοίγει πάλι ο Κύριος την παρουσία του, ανοίγει τη σκηνή στο Μιχαΐα, προφητικά βλέπει μέσα σε όραση το θρόνο του Θεού και εκεί πέρα λαμβάνει χώρα πάλι μία ανάλογη σκηνή. Αυτά είναι όλα πριν συμβούν κάτω στη γη. Και ο μένε λάγισε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως, τότε ξύλιδε το πνεύμα, το πονηρό βέβαια, πλάνης και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει, θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Κοιτάξτε, είναι μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν και οι άγγελοι και ο διάβολος και όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια ούτε από αγγέλους, ούτε από το διάβολο, εάν δεν περάσει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια, έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίζουμε στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Λέει, βλέπει τώρα όραση ο Ζαχαρίας. Και είναι, βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα. Ήταν κάποιος ιερέας την εποχή εκείνη και τον βλέπει ο Ζαχαρίας σε όραση. Με έδειξε Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, ιστάμενο έμπροσθε του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, για να αντισταθείς αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος ημάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και πάλι βλέπουμε εδώ το σατανά, ο οποίος στέκεται να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και κοιτάξτε, μπορεί να φοράει, ο αρχιερέας φοράει, λέει, τα ημάτια του ήταν ρηπαρά. Του Ιώβ δεν ήταν ρηπαρά. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο διάβολος τι κάνει, αδελφοί. Τι κάνει. Κατηγορεί. Λέει στην Αποκάλυψη, στο ΙΒ10. Αποκάλυψη ΙΒ10. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Δηλαδή ο διάβολος είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού μέρα νύχτα. Και τι κάνει? Κατηγορεί τους αδερφούς. Κατηγορεί τους αδερφούς. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί βλέπεις ότι εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Και οτιδήποτε είναι να λάβει χώρα κάτω στη γη, πρώτα αποφασίζεται μέσα στον ουρανό, μέσα στα επουράνια. Εκεί λαμβάνεται η απόφαση και μετά γίνεται κάτω στη γη. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ενεργήσουμε. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί. Γιατί σας είπα, πρόκειται για νομικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι το δικαστήριο, είναι ο κατήγορος και κατηγορεί συνέχεια και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια στάση. Γιατί η ζωή μας δεν βασίζεται στα συναισθήματα. Πού βασίζεται? Στην εξουσία που ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα ο οποίος τον δέχτηκε και έγινε γιος του και θυγατέρα του Θεού. Εκεί βασίζεται η ζωή μας. Ότι λέει ο Παύλος, θα το δούμε στην προς Εφεσίους, ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα εκεί στα επουράνια δεν είναι μόνο ο διάβολος να κατηγορεί. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι? Δεν ακούω. Εμείς. Αφού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, είμαστε όλοι εμείς. Οι οποίοι στεκόμαστε εκεί που ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, όχι με τα συναισθήματα και με το κλάμα μας. Στεκόμαστε, όπως είπαμε, με πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει για να εξαγγείλουμε και να διατάξουμε να γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Άλφα Χρονικών 21, κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να παριθμίσει τον Ισραήλ. Αυτή είναι το άλλο εδάφιο που βρίσκουμε τη λέξη Σατανάς. Ο Δαβίδ του ήρθε μια σκέψη. Δεν ήξερε από πού του ήρθε η σκέψη αυτή. Αλλά αυτό για να γίνει πρώτα έλαβε χώρα στα επουράνια, αδερφοί. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε ο εχθρός τόπο να πειράξει. Να πειράξει το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ εδώ εμπιστεύτηκε τους αριθμούς. Όχι τον Κύριο. Ο οποίος μπορεί να σώσει, λέει, και χωρίς και με λίγο και με πολύ μπορεί να σώσει. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε σε όλο αυτό την προσευχή μας πώς πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα για να καταλάβουμε για την προσευχή μας από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ρωτάω, ξέρουμε, μπορούμε να ξέρουμε πώς προσευχόταν ο Ιησούς και τι προσευχόταν. Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν ο Ιησούς. Ώστε να προσευχόμαστε κι εμείς ανάλογα. Μπορούμε. Ωραία. Για να ακούσουμε πώς προσευχόταν. Πάτερ ημών είναι μία προσευχή. Μία άλλη προσευχή που είναι γραμμένη. Ποια είναι? Είναι στο Ιωάννη, στο 17. Βλέπουμε όλη του την προσευχή και όλο τον αγώνα που είχε για όλους αυτούς που ο Θεός του έδωσε, πώς να ενωθεί το σώμα, να γίνει ένα, όπως αυτός με τον Πατέρα είναι ένα. Τις βλέπουμε τις προσευχές. Να δούμε και μια άλλη προσευχή. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να προσευχηθούμε. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο 22, να γυρίσουμε. Εδώ είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίστη, και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τον Κύριο. Ένα πράγμα σαν και εμάς. Και λέει, Λουκάς 22, κεφάλαιο, εδάφιο 31. Τα λέει όλα αυτά που έχει αυτός να πει στον Κύριο και ο Κύριος του λέει, είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Αυτό όλο, αδερφοί, πού έγινε? Στα επουράνια. Πότε, πριν ή μετά? Πριν. Κοιτάξτε, ο Κύριος Πώς ζούσε μέσα στην προσευχή του. Και αυτό βέβαια για να συμβεί προϋποθέτει ότι θα πάμε λίγο παραπέρα από την προσευχή του φαγητού και του ύπνου. Δηλαδή η προσευχή μας θα φύγει από το να προσεύχεσαι πριν φας ή πριν κοιμηθείς. Ο Κύριος προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν νωρίς το πρωί, προσευχόταν συνέχεια προσευχόταν. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, γι' αυτό και στην προσευχή του έμπαινε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Θεού και εκεί μπροστά που γινόταν όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά τα δικαστήρια, ο Κύριος τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Ο σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ εδεήθη περί σου για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Δηλαδή ο Κύριος μέσα στην παρουσία του Πατέρα, μέσα στο θρόνο του Θεού, στάθηκε ενάντια στο διάβολο, ο οποίος ζήτησε να κοσκινήσει τους μαθητές και προσευχήθηκε και τους στήριξε, τους ενίσχυσε και όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου τι έκανε, αδερφοί? Την ματέωσε. Τελικά αυτό που ο διάβολος ήθελε να κάνει, που ήταν να ρίξει τους μαθητές, να καταστρέψει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά τους, ο Κύριος στάθηκε, δεήθηκε, στήριξε τους μαθητές και λέει στον Πέτρο, θα επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις, ενίσχυσε τους αδερφούς σου. Και πιστεύω εκείνη την ώρα που ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον Κύριο και μετανόησε μέσα του και ήρθε αυτός ο λόγος. Και μέσα στη μετάνοια του θα είχε και θα ήταν η καρδιά του γεμάτη ευχαριστία, γιατί ήξερε ότι αυτή η προσευχή τον κράτησε. Αυτή η προσευχή, ενώ γινόταν όλη αυτή η μάχη στα επουράνια, στάθηκε εκεί ο Κύριος και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και για τους μαθητές όλους, οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό. Δεν είναι κανένας. Άφησαν τον Κύριο μόνο του, εξαφανίστηκαν. Και θα μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Ιούδας, να είχαν καταβληθεί από τη λύπη αυτή και να ξαφανίζονταν. Ποιος ξέρει τι μπορούσε να γινόταν. Αλλά ο Κύριος στάθηκε. Λέει, εδεήθη περί σου. Κοιτάξτε, λέει, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι στον παρελθόντα χρόνο. Σας συζήτησε. Εδεήθη περί σου. Δηλαδή η πράξη η οποία είχε ήδη τελεστεί. Ο Κύριος Ιησούς όμως είχε ήδη προσευχηθεί και είχε βγει το αποτέλεσμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα. Κατηγόρησε, ο διάβολος κατηγόρησε το Σίμωνα και ο Θεός εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Και όλο αυτό έγινε μέσα στο πνεύμα. Και δόθηκε στην προσευχή του ο Κύριος, ενίσχυσε τον Πέτρο ώστε να μην εκλείψει η πίστη του και να βγει από όλο αυτό. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία Του, έχοντας μπροστά μας όλα τα νομικά προηγούμενα. Έτσι μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Δεν μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Συνήθως εμείς πώς μπαίνουμε? Μόνο με κλάματα. Μόνο ζητώντας και Κύριε, αν είναι το θέλημά Σου, και λέω. Είναι φορές που σπάει η καρδιά μας και κετεύουμε και κλαίμε, αλλά είναι φορές που όλα αυτά τα οποία, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχηθούμε, ο Κύριος μας τον έχει δώσει. Έλεγε κάποιος αδερφός, νομίζω ήταν ο Σμιθ Γουίγκλουσουαρθ, έλεγε μην ζητάς από το Θεό να κάνει αυτό το οποίο σου έχει δώσει εσένα να το κάνεις. Και μας έχει δώσει εμάς. Μας έχει δώσει εμάς. Πείτε μου, η θεραπεία σε εμάς πώς έρχεται? Δια της πίστεως. Ωραία. Δια της πίστεως σε τι? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν. Οπότε όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει και να φέρει ασθένεια μπροστά σου, να φέρει ασθένεια μέσα σου και εσύ πας στον Κύριο μπροστά και λες Κύριε σε παρακαλώ αν θέλεις συγχώρησέ με. Ο διάβολος εκεί μπροστά τι λέει? Τι λέει? Δεν πιστεύει. Παρακαλάει. Ενώ είναι γραμμένο δια των πληγών αυτού λάβαμε ίεση. Το πρόβλημα που είναι, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοιτάμε να φέρουμε, να ταιριάξουμε το λόγο με τις εμπειρίες μας. Που οι εμπειρίες μας τι λένε? Οι εμπειρίες μας λένε ότι καμιά φορά δεν. Και άμα δεν, τι κάνουμε? Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε, λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, θέλετε λάβει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά? Η πίστη, πιανού. Πιανού η πίστη? Λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, δηλαδή πιανού η πίστη πάει μπροστά? Η δική μας. Η δική μας. Πιστεύοντες ότι λαμβάνετε και θέλετε λάβει. Πηγαίνει πρώτα η πίστη σου μπροστά, σε αυτό που ο Κύριος έχει πει, ότι είναι ναι και αμήν, και μετά όλο αυτό το οποίο έχει ζητήσει, θα το δεις. Εμείς συνήθως πάμε λίγο ανάποδα, ε. Πότε πιστεύουμε? Αφού το δούμε. Εάν δεν το δεις, μέχρι να το δεις, τι κάνεις? Θα ψάξεις την εναλλακτική. Που πολλοί δεν έχουν. Δεν έχουν την ευχέρεια. Να σας πω κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε εμείς την ευχέρεια της εναλλακτικής. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία ξέρουν. Δεν θα έχουν την εναλλακτική όπως είναι στην Αφρική. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Και από τον αδερφό μας το Θέμη. Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θεραπεύονται αμέσως. Γιατί? Δεν έχουν golden flu εκεί. Δίπλα στο περίπτερο. Στο φαρμακείο που είναι στη γωνία. Γιατί δεν έχουν ούτε καν γωνία. Χώματα μόνο και σκηνές. Και εμπιστεύεσαι τον Κύριο και ζεις. Αυτό. Και θέλω ο Κύριος να μας φτάσει, αδερφοί. Γιατί θέλουμε ο Θεός να κάνει την πίστη μας ακέραια σε αυτό που έχει πει. Και θέλουμε να δούμε τελικά αυτά τα οποία είναι οι εμπειρίες των Αγίων του Λόγου του Θεού να γίνουν μέσα στη ζωή μας. Να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας ακριβώς με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, σε αυτό να πιστέψουμε, σε αυτό να μείνουμε, μέχρι τέλους να έχουμε και εμείς τη σύγκριση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν χρειάζεσαι προμήθεια για να καλύψεις τις ανάγκες τους καθημερινές που μπορεί να μην τις έχεις, τι θα κάνεις. Και ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά, ανεξήγητα έχουν πάει στραβά, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά, και είσαι σε κρεμότητα. Τι θα σταθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού να διεκδικήσεις? Κύριε, είπες να ζητήσω εσένα, το θέλημά σου, τα άλλα όλα θα μου τα προσθέσεις. Είσαι ο Θεός, ο προμηθεύων με. Είναι γραμμένο ότι είσαι ο προμηθεύων με και θα με προμηθεύσεις. Και μπορεί οι πλούσιοι να φτωχεύσουν, να πεινάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούσαν εσένα, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και δεν ξέρω αν θες να φέρεις άνθρωπο, δεν ξέρω αν θες να φέρεις κόρακα, θα φέρεις. Και θα μου δώσεις. Ήμουν κάποτε, το έλεγα σε ένα αδερφό εχθές, ήμουν μαζί με κάποιο αδερφό, ο οποίος τον ξέρω, υπηρετεί τον Κύριο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ένα χρέος.

Την επόμενη εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο από εκεί που ήταν. Και μου λέει, ήρθε ένα άτομο και μου λέει, ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να σου δώσω αυτό, σε ένα φάκελο, πάρ' το. Και ήτανε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν για να πληρωθεί το χρέος. Όταν πιστέψουμε, αδερφοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος τι έλεγε συνέχεια. Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Δεν έλεγε κατά την πίστη του, τη δική του. Έλεγε κατά την πίστη σας. Τι θέλεις να σου κάνω. Θέλω να δω. Και ο Κύριος απόψε σε ρωτάει, τι θέλεις. Τι θέλεις. Να πάρουμε το μέρος του Θεού, αδερφοί. Να πάρουμε το μέρος του Θεού και να πάμε στο δικαστήριο μπροστά, όχι με συναισθήματα, αλλά με τις αποδείξεις. Με το γεγραμμένο, με πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι υπέρ μας. Για πείτε με ένα νομικό προηγούμενο που είναι υπέρ μας. Το αίμα. Το αίμα το οποίο χύθηκε. Και όταν είσαι σκεπασμένος με το αίμα, είναι συγχωρημένη η ζωή σου, ζεις κάτω από το αίμα, φρουρημένος, προστατευμένος και δεν μπορεί να σ' αγγίξει τίποτα. Αμήν. Τίποτα. Αμήν. Και λέει ο Παύλος, και όλα αυτά τα προβλήματα τι κάνουμε. Τα υπερνικόμεν. Πώς. Δια του αγαπήσαντος ημάς. Βάλτα, διάβασε στην προσωμαία στο 8ο κεφάλαιο όλα αυτά τα οποία λέει. Και όλα αυτά και τις αρχές και τις δυνάμεις και τις εξουσίες και το θάνατο και όλα τα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στέκεσαι πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο. Μας είπε κανείς ότι δεν θα γίνει κάτι. Άκουσε κανένας εδώ κανένα Ευαγγέλιο ότι μόλις πιστέψεις, με πίστη ζούμε μες στην παρουσία του Θεού, αλλά περνάς μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, αλλά ζεις με πίστη στο γεγραμμένο, στις υποσχέσεις, στις επαγγελίες, τις έχεις πάρει, είναι για σένα και με αυτές ζεις. Με αυτές ζεις. Γυρίσουμε λίγο στο Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είπε «Τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζομαι, εκεί τα πήραμε όλα. Όλα. Αμήν. Βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι είναι αυτό. Λέει πάνω, λέει στην Προσκολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. Τις απογύμνωσε. Τελείωσε. Έχει βάλει τον διάβολο τώρα κάτω από τα πόδια μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος είναι νικημένος εφόσον ζούμε με πίστη και δεν μπορεί να σε πλησιάσει να σου κάνει το παραμικρό. Το παραμικρό το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Γιατί είναι το αίμα. Γιατί είναι ο θρίαμβος του Σταυρού. Είναι ο Γολγοθάς που ο Κύριος νίκησε το διάβολο, τον κατασύντριψε και μπορείς τώρα εσύ να βαδίσεις με τον Κύριο θριαμβευτικά μες στη ζωή σου. Και μπορεί να έρχονται οι εχθροί σου, αλλά θα πέφτουνε από δεξιά και από αριστερά. Και εσύ θα βαδίζεις με νίκη. Να δούμε ένα άλλο συμβάν. Στο Δανιήλ, στο 10 κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα, στο 9ο κεφάλαιο, ο Δανιήλ έχει πάρει όλη την αποκάλυψη σχετικά με τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Και στο 10ο κεφάλαιο λέει, «Και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου». Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Διαβάσω μάλλον το πρώτο εδάφιο. Εν το τρίτο έτη Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Τι έκανε ο Δανιήλ 3 εβδομάδες. Πενθούσε. Για ποιο λόγο, αδερφοί. Για ποιο λόγο. Γιατί ζητούσε τον Κύριο να το αποκαλύψει πράγματα. Να το ανοίξει πράγματα που είχαν να κάνουν με όλο το λαό του Θεού. Και λέει στο 10ο εδάφιο, διάβασα πριν,
Τον άγγιξε ο Κύριος.

0: Κύριος έπεσε στα γόνατά του και στις παλάμες του και του λέει στο 11, ανήρς φόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήσου ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον εσηκώθη έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να ενοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πώς περνούσε κακουχία ο Δανιήλ? Πώς? Νίστευε. Νίστευε. 21 μέρες. Μην νομίζεις ότι όταν νηστεύεις όλα είναι ευχάριστα. Θυμάμαι, παλιά όταν δούλευα στο ένα σούπερ μάρκετ, μόλις απολύθηκα από φαντάρος και νήστευα, πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου και αισθανόμουν ότι περνούσε το νερό μέσα από τους πόρους του δέρματός μου και ήθελα να μπω να πιω και τη σωλήνα. Τι νήστευα και το νερό. Εκείνη την ώρα, κατά ένα παράξενο τρόπο, μυρίζουν τα πάντα. Η μύτη σου πιάνει υπερήχους όσφρησης. Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να σηκώνεσαι το πρωί, παράδειγμα, εγώ σηκώνω το πρωί και δεν πεινάω ποτέ. Δεν με νοιάζει μέχρι, να φάω μέχρι το μεσημέρι να φάω τίποτα. Όταν είναι η μέρα που έχουμε νηστεία, τι γίνεται το πρωί? Θες να πας στο ψυγείο, θες κάτι να φας, το στομάχι σου γουργουρίζει και πρέπει να κακουχηθείς. Να περάσεις κακουχία. Αυτό περνούσε και ο Δανιήλ, αλλά όχι μια μέρα, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτης μέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ρωτάω, αδερφοί, πόσο πένθησε ο Δανιήλ? 21 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο Δανιήλ πένθησε όσο χρειάστηκε. Εάν η απάντηση δεν ερχόταν στις 21 μέρες, θα συνέχιζε? Θα συνέχιζε. Θα συνέχιζε. Αλλά στις 21 μέρες τι έγινε, αδερφή? Ενώ ήταν σε αυτόν τον αγώνα, του λέει ο Κύριος, και να καταλάβουμε το εξής, λέει, από την πρώτη μέρα που με ζήτησες, εξήλθα για να σου φέρω την απάντηση στους λόγους σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την ώρα, την 21η μέρα, ο Δανιήλ ήξερε τους λόγους? Τους ήξερε? Τι τον εμπόδιζε από το να τους καταλάβει? Ο διάβολος. Βλέπεις ότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει του να πάρεις αποκάλυψη. Και το διαβάζω όλο αυτό γιατί λέει ότι, του λέει πιο κάτω ότι αυτοί οι λόγοι είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι για μας. Είναι για μας. Και ο λόγος που η Εκκλησία σήμερα δεν στέκεται, κοιτάξτε τι του λέει στο 14, και ήλθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι όραση είναι έτη διαπολάς ημέρας. Ένας από τους λόγους που η Εκκλησία είναι αδύναμη, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι σε όλο το σύνολο της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει τώρα. Και γίνεται μία μάχη στα επουράνια, καθώς προσεύχεται ο Δανιήλ και στέλνει ο Θεός τον άγγελο να του δώσει την απάντηση, να του δώσει τη λύση από την πρώτη στιγμή, και όμως ο άγγελος του Κυρίου δεν μπορεί να περάσει γιατί υπάρχει η αντίσταση του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για τη μάχη αυτή, για τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος, για όλη αυτή τη μάχη που έχουμε να κάνουμε με τα πνεύματα εν της επουρανής, γιατί είναι εκεί και εμποδίζουν στο να περάσουν οι ευλογίες του Θεού. Η δικιά μας στάση ποια πρέπει να είναι? Για πείτε μου. Έχουμε το παράδειγμα. Ο Δανιήλ, προκειμένου να πάρει την απάντηση, και ο Δανιήλ δεν τον ενδιέφερε τίποτα περισσότερο από το να πάρει την απάντηση. Και νίστεψε και 1, 2, 3, 5, 10, 20 μέχρι την 21η μέρα που ήρθε η απάντηση. Και αν δεν ερχόταν την 21η, ερχόταν την 31η, εκεί θα ήταν. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την απόφαση μέσα μας να σταθούμε, να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε την απάντησή μας? Μην ξεκινήσεις να κάνεις 21 μέρες νηστεία χωρίς να τρως τίποτα κτλ. Μην το τολμήσεις. Αλλά όμως η καρδιά σου πού είναι? Πού είναι η καρδιά μου στην προσευχή, στην εξήτηση, στο να δούμε όλο αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να γίνει στην πατρίδα μας? Ακούστε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, και εγώ, λέει στο 13, στο τέλος του 13, του λέει ο άγγελος, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Δηλαδή ο άγγελος του Κυρίου, πού πήγε και έκατσε? Πού έμεινε μετά? Πού έμεινε? Μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας έμεινε ο άγγελος του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι εκεί προκειμένου στον κάθε βασιλιά της Περσίας να ασκήσει όποια καλή επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Και όλο αυτό από ποιον είναι, από πού είναι, αδερφέ, από πού ξεκινάει? Το Δανιήλ. Εγώ έμεινα εκεί μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Γιατί νομίζετε ο Παύλος λέει ότι να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις θέσεις, για να διάγουμε βίο ατάραχο? Γιατί έχει ο Κύριος να στείλει δυνάμεις δίπλα εκεί, ώστε ό,τι μπορεί να αλλάξει προς το καλό της Εκκλησίας, να αλλάξει. Και αυτή είναι η θέση μας, όπως ο Δανιήλ. Την ώρα αυτή που γίνεται στο μεσουράνημα όλος αυτός ο πόλεμος, όλος αυτός ο αγώνας, ο διάβολος κατηγορεί, θέλει να καταστρέψει τα έθνη, να φέρει το σκοτάδι, να απλώσει παντού τη βασιλεία του. Είναι εδώ ο Κολίων, ο οποίος τη μάχη την κάνει στα επουράνια για να πάρει να γίνουν όλα εδώ στη γη όπως ο Κύριος θέλει να γίνουν. Και τι είναι να γίνει τώρα, αδερφοί? Για πείτε μου. Είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Να απλώσει ο Κύριος το δίχτυ του και να μαζέψει τα ψάρια του, να τα φέρει μέσα στις αποθήκες του, να σχηματιστεί το σώμα της Εκκλησίας, να ενωθεί σε όλο τον κόσμο και να ετοιμαστεί ώστε ο Κύριος να μας πάρει. Και είμαστε ήδη σήμερα στην 63η μέρα του 2024. Έχουν περάσει 63 μέρες. Και σκεφτόμουν εκεί ότι πριν, σαν να είναι πριν μερικά λεπτά που ήμουν εδώ με τον Γιάννη και λέγαμε καλή χρονιά και ευλογημένη έρθει. 63 μέρες έχουν μπει. Και κάθε μέρα σκέφτομαι τι έχω κάνει, Κύριε. Σήμερα σκεφτόμουν, Κύριε, σήμερα 63η μέρα έκανα μια μετακόμιση. Σπίτι. Ξέρετε τα πράγματα από τη μια μεριά στην άλλη. Περνάνε οι μέρες και ο Κύριος θέλει να πάρουμε τη στάση μας, αδερφοί. Τη στάση μας. Και η στάση αυτή είναι να σταθούμε στα επουράνια μπροστά. Λέει, διαβάζω στην προς Εφησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Γιατί είπαμε, πάμε με νομικά δεδομένα. Με νομικά δεδομένα, τα οποία είναι αδιάσυστα, είναι σφραγισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Το πιστεύουμε? Πες το. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Πάμε. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Σε έχει ευλογήσει. Ήδη στα επουράνια. Είναι γραμμένο στον παρελθόντα χρόνο. Έχει ήδη γίνει και δεν αλλάζει. Έλεγα χθες στο Ρέθινο ότι σαν μαθητής, όταν πίστεψα μετά, όταν ερχόταν η καθηγήτρια να μου φέρει ο καθηγητής το αποτέλεσμα του γραπτού, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη να έχω γράψει καλά, άλλαξε το βαθμό αν είναι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα, τι ανόητες προσευχές κάνω. Έπρεπε να το είχα προσευχθεί πριν γράψω. Εκείνη την ώρα απλά έρχεται η ρετζεβούδα.
1: Εδώ δεν αλλάζει το ρήμα.
0: Ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο. Εδάφιο 6, λέει, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Και ρωτάω, πότε μας συνανέστησε, αδερφοί? Να το πάμε λίγο πιο πίσω. Για να υπάρχει Ανάσταση, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν? Θάνατος. Τον λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, λέει, συνετάφημε λοιπόν μετά αυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνταφήκαμε μαζί του. Άλλη μια προϋπόθεση έχει. Συνεχίζει και λέει, διότι εάν, λέει, εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε νίστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ωραία. Αφού μας λες να πάμε να βαπτιστούμε στο νερό. Και όταν βαπτιστούμε στο νερό γινόμαστε όμοιοι. Αλλά μετά μας λέει εάν. Γιατί υπάρχει η πράξη αυτή του θανάτου που συμβολίζεται στο βάπτισμα και είναι η εξωτερική πράξη της εσωτερικής απόφασης που έχεις κάνει να ταυτιστείς με το Χριστό στο θάνατό του, στη ζωή σου μέσα, αυτή μετά πρέπει να συνεχίσει. Συμφωνείτε? Το λέει στο έκτο εδάφιο. Τούτο γιγνώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία? Αμήν. Τελείως. Ή μήπως σε κανένα κομμάτι εκεί πέρα έχουμε λίγο προβλέμα. Γιατί εδώ λέει ο Παύλος ότι ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Τελείωσε. Εάν δε απεθάνουμε μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλουμε συζήσει με ταυτού, γιγνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθνίσχει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Εδώ τώρα βάλε τον εαυτό σου μαζί. Γιατί έχουμε συναποθάνει μετά του Χριστού, άρα όλες αυτές οι επαγγελίες είναι για όλους εμάς. Και λέει, διότι καθώ απέθανε, άπαξε την αμαρτία, αλλά καθώς ζει εις το Θεόν. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο οποίος πέθανες για την αμαρτία, τώρα για ποιο ζεις? Για ποιο ζούμε? Δεν ζούμε για τη δουλειά μας. Δεν ζούμε για την οικογένειά μας. Δεν ζούμε για ανθρώπους, ζούμε για εκείνον, αδερφοί. Και όταν λέω δεν ζούμε για τη δουλειά μας ή για την οικογένειά μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ζούμε για να κάνουμε το θέλημα της οικογένειάς μας. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ζεις για να κάνεις το θέλημα του εαυτού σου. Δεν ζεις για να βαδίζεις σύμφωνα με τη σάρκα σου και να εκτελείς τις επιθυμίες της όταν είναι κουρασμένη, όταν επιθυμεί πράγματα, όταν θέλει πράγματα, αλλά ζεις για τον Κύριο. Για εκείνον. Και λέει ο Παύλος το 11, ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά τη σάρκα, κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία, θανατώνουμε κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, ζούμε μια αναστημένη ζωή, αμήν μέχρι εδώ. Άρα πού καθόμαστε? Στα επουράνια. Γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Βλέπετε, τα ρήματα είναι στο παρελθόν. Στο παρελθόν! Είναι οι πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν λάβει χώρα, έχει τελειώσει. Ο Θεός σε βλέπει τώρα δια του Ιησού Χριστού ότι είσαι στο θρόνο. Και από το θρόνο τι κάνεις? Εξουσιάζεις. Μπορείς να πεις πράγματα και να γίνουν. Μπορείς να διατάξεις πράγματα και να γίνουν. Και όταν έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα για να κατηγορήσει, για να καταστρέψει, τι έχεις εξουσία να κάνεις? Να διατάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, και να γίνει. Να γίνει. Αυτή είναι η θέση μας, αδερφοί. Λέει στο 19 εδάφιο στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Ποια δύναμη ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μας? Κοιτάξτε πώς τη λέει ο Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το υπερβάλλον δύναμη, υπερβάλλον σαν δύναμη του Θεού είναι δοσμένη σε αυτούς. Τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Βλέπεις, δεν εξαρτάται από την ενέργεια τη δική σου και τη δική μου. Δεν έχει να κάνει. Από τι εξαρτάται? Από την ενέργεια του Θεού, από το κράτος της ισχύως το δικό του. Και ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως? Σκέψου λίγο ότι έχουμε το κράτος της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το σύνολο των δυνάμεων της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε το κράτος του Παντοκράτορα. Το σύνολο της δύναμής του. Το οποίο είναι δοσμένο σε εμάς τους πιστεύοντες. Και ζεις λοιπόν και περπατάς και ξέρεις το κράτος της ισχύως του Θεού, το οποίο είναι μαζί σου. Την οποία ενέργεια αυτή της ισχύως του ενέργησε εν το Χριστώ, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον εκάθισε στα δεξιά εν της επουρανής και λέει στο 21 «Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας». Και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα, και πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτό κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε. Και ο διάβολος που είναι? Κάτω από τα πόδια πιανού? Του σώματος που ο Κύριος είναι η κεφαλή, που είναι η Εκκλησία. Και είμαστε, έχει υψωθεί ο Κύριος πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία. Βάλε ό,τι θέλεις. Πες όποιο όνομα θες. Πες όποια αρχή θες, πες όποια εξουσία θες, πες ό,τι θες. Ποιος είναι από πάνω? Πνευματικά ο Κύριος είναι από πάνω. Και εμείς μαζί του, γιατί είμαστε το σώμα του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο. Ο οποίος, τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζεις δεν έχω εξουσία να καλέσω? Βάλε όσες θες, λέει, Ιωάννες Αγγέλων. Νομίζεις ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί? Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγεώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γιεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα, μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γιεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγιώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά και είναι οι λεγιώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγιώνες είναι ένας άγγελος, ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβη σου. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγιώνες γύρω σου, λέει ο Ηλισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγιώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους μαωρασία. Και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφή? Ο βασιλιάς ο Ελισέ. Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια, δηλαδή. Τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσει με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους. Τάισέ τους. Πότισέ τους. Και φύγανε αγκαλιασμένοι, σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε, και για πολλά χρόνια, δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Είναι φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι. Την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού, εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις, θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ, χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως στον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την Εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί? Όταν ήρθε η Αναζωπήρωση στην Ιδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε? Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική πηγή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ήταν αυτός ο αδερφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεσαι δυνατά. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την Εκκλησία Του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ, όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θύλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα, να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω, Κύριε, λέω, θα πάμε να τα δω σε βίντεο όλα, τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα, λέω, σβήστα. Αμήν, ας σηκωθούμε. Θέλω, αδελφοί, να... Καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε. Και κάθε μέρα διακήρυτε μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος, Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε εμάς σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας. Τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το λόγο σου, διατάζουμε την προμήθειά σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 7ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εγώ σε κατέστησα Θεός τον Φαραώ, και ο Αρών ο αδελφός σου θα είναι προφήτης σου. Εσύ θα μιλήσεις όλα όσα σε προστάζω. Και ο Αρών ο αδελφός σου θα μιλήσει στον Φαραώ για να εξαποστείλει τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και θα πληθύνω τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου. Όμως ο Φαραώ δεν θα σας εισακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, το λαό μου, τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλες κρίσεις. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν απλώσω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους γιους Ισραήλ από ανάμεσά τους». Και έκαναν ο Μωυσής και ο Αρών καθώς ο Κύριος πρόσταξε σε αυτούς, έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής ήταν ηλικίας 80 χρόνων και ο Αρών 83 χρόνων όταν μίλησαν στον Φαραώ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών λέγοντας: «Όταν ο Φαραώ σας πει λέγοντας: δείξτε μου εσείς ένα θαύμα, τότε θα πει στον Αρών: πάρε τη ράβδο σου και ρίξ την μπροστά στο Φαραώ και θα γίνει φίδι». Μπήκα λοιπόν μέσα ο Μωυσής και ο Αρών στο Φαραώ και έκαναν έτσι καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Αρών έριξε τη ράβδο του μπροστά στο Φαραώ και μπροστά στους δούλους του και έγινε φίδι. Κάλεσε όμως και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαναν και αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο με τις τελετουργικές έποδες τους. Επειδή έριξαν ο καθένας τη ράβδο του και έγιναν φίδια. Η ράβδος όμως του Αρών κατάπιε τις ράβδους εκείνων. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε ώστε να μην εξαποστείλει το λαό. Πήγαινε στο Φαραώ το πρωί. Να, βγαίνει προς το νερό. Και θα σταθείς κοντά στην άκρη του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και τη ράβδο που μεταβλήθηκε σε φίδι θα την κρατάς στο χέρι σου. Και θα του πεις: ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, με απέστειλε σε σένα λέγοντας: εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσεις στην έρημο. Αλλά δες, δεν εισάκουσες μέχρι τώρα. Έτσι λέει ο Κύριος: με τούτο θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρόσεξε, με τη ράβδο που είναι στο χέρι μου θα χτυπήσω επάνω στα νερά του ποταμού και θα μεταβληθούν σε αίμα. Και τα ψάρια που είναι στο ποταμό θα ψοφήσουν και ο ποταμός θα βρωμήσει. Και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από τον ποταμό». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πες τον Αρών, πάρε τη ράβδο σου και έκτινε το χέρι σου προς τα νερά της Αιγύπτου, προς τα ριάκια τους, προς τους ποταμούς τους και προς τις λίμνες τους και προς κάθε σύναγμα νερού δικού τους, και θα γίνουν αίμα. Και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα γίνει αίμα, και στα ξύλινα και τα πέτρινα σκεύη». Και ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν έτσι όπως ο Κύριος πρόσταξε. Και σηκώνοντας ο Αρών τη ράβδο, χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και μπροστά στους υπηρέτες του. Και μεταβλήθηκαν σε αίμα όλα τα νερά του ποταμού. Και τα ψάρια που ήσαν μέσα στον ποταμό ψώφισαν και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιούν νερό από τον ποταμό. Και ήταν αίμα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μάγοι της Αιγύπτου με τις τελετουργικές εποδές τους. Και σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος. Και όταν ο Φαραώ επέστρεψε, ήρθε στο παλάτι του και η καρδιά του δεν έδωσε βάση ούτε σε τούτο. Και όλοι οι Αιγύπτιοι έσκαβαν ολόγυρα στον ποταμό για να πιούν νερό, επειδή δεν μπορούσαν να πιούν από το νερό του ποταμού. Και συμπληρώθηκαν 7 ημέρες, αφότου ο Κύριος χτύπησε τον ποταμό. Έξοδος 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όρια σου με βατράχια. Και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, τα οποία καθώς θα ανεβαίνουν θα μπουν μέσα στο παλάτι σου και στον κοιτώνα σου και πάνω στο κρεβάτι σου και στα σπίτια των υπηρετών σου και πάνω στο λαό σου και στους φούρνους σου και στις σκάφες σου. και πάνω σε σένα και πάνω στο λαό σου και πάνω σε όλους τους υπηρέτες σου θα ανέβουν τα βατράχια. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πες στον Αρών, έκτινε το χέρι σου με τη ράβδο σου προς τα ριάκια, προς τους ποταμούς και προς τις λίμνες και ανέβασε τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. Και ο Αρών εξέτεινε το χέρι του επάνω στα νερά της Αιγύπτου και ανέβηκαν τα βατράχια και σκέπασαν τη γη της Αιγύπτου. Και έκαναν το ίδιο οι μάγοι με τις τελετουργικές εποδές τους και ανέβασαν τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και είπε «Παρακαλέστε τον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια από μένα και από το λαό μου και θα εξαποστείλω το λαό για να θυσιάσουν στον Κύριο». Και ο Μωυσής είπε στο Φαραώ «Καθόρισέ μου πότε να παρακαλέσω για σένα και για τους υπηρέτες σου και για το λαό σου, για να εξαλείψει τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και να μείνουν μόνο στον ποταμό». Και εκείνος είπε «Αύριο». Και είπε «Θα γίνει σύμφωνα με το λόγο σου, για να γνωρίσεις ότι δεν είναι κανένας καθώς ο Κύριος ο Θεός μας. Και θα σηκωθούν τα βατράχια από σένα και από τα σπίτια σου και από τους υπηρέτες σου και από το λαό σου. Μόνο στον ποταμό θα μείνουν». Τότε ο Μωυσής και ο Αρών βγήκαν από το Φαραώ. Και ο Μωυσής αναβόησε στον Κύριο για τα βατράχια που είχε φέρει στο Φαραώ. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και εψώφησαν τα βατράχια από τα σπίτια, από τις επαύλεις και από τα χωράφια. Και τα μάζεψαν σωρούς-σωρούς και βρώμησε η γη. Και βλέποντας ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, σκλήρινε την καρδιά του και δεν τους εισάκουσε όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες στον Αρών, έκτινε τη ράβδο σου και χτύπα το χώμα της γης για να γίνει σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και έκαναν έτσι. Επειδή ο Αρών εξέτεινε το χέρι του με τη ράβδο του και χτύπησε το χώμα της γης και έγινε σκνήπες στους ανθρώπους και στα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και έκαναν το ίδιο και οι μάγοι με τις τελετουργικές εποδές τους για να βγάλουν σκνήπες. Όμως δεν μπόρεσαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Τότε οι μάγοι είπαν στον Φαραώ «Αυτό είναι δάχτυλος Θεού». Η καρδιά όμως του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Σήκω ενωρίς το πρωί και στάσουν μπροστά στον Φαραώ. Να, βγαίνει προς το νερό και πες του «Έτσι λέει ο Κύριος». Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, θα στείλω κοινόμυγα επάνω σου και πάνω στις υπηρέτες σου και πάνω στο λαό σου και πάνω στα σπίτια σου και τα σπίτια των Αιγυπτίων. Ακόμα και η γη επάνω στην οποία κατοικούν θα γεμίσουν από κοινόμυγα. Όμως, εκείνη την ημέρα θα εξαιρέσω τη γη Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην υπάρχει εκεί καθόλου κοινόμυγα, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος στο μέσον της γης. Και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου. Αύριο θα γίνει αυτό το σημείο». Και ο Κύριος έκανε έτσι. Και πλήθος κοινόμυγας ήρθε στο παλάτι του Φαραώ και στα σπίτια των υπηρετών του και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Η γη διαφθάρηκε από το πλήθος της κοινόμυγας. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και είπε «Πηγαίνετε, κάντε θυσία στο Θεό σας σε αυτή τη γη». Και ο Μωυσής είπε «Δεν είναι πρέπον να κάνουμε έτσι, επειδή εμείς θυσιάζουμε στον Κύριο το Θεό μας θυσίες που οι Αιγύπτιοι βδελίσσονται. Να, αν εμείς θυσιάσουμε θυσίες που βδελίσσονται οι Αιγύπτιοι μπροστά στα μάτια τους, δεν θα μας λιθοβολήσουν. Θα πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο και θα θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας είπε». Τότε ο Φαραώ είπε «Εγώ θα σας εξαποστείλω για να θυσιάσετε στον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μόνο μην πάτε πολύ μακριά. Παρακαλέστε και για μένα». Και ο Μωυσής είπε «Δες, εγώ βγαίνω από σένα και θα παρακαλέσω τον Κύριο ώστε η κοινόμυγα να σηκωθεί αύριο από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Αλλά ας μην εξακολουθεί ο Φαραώ να μας απατά χωρίς να εξαποστέλει το λαό για να θυσιάσει στον Κύριο». Τότε ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και σήκωσε την κοινόμυγα από το Φαραώ, από τους υπηρέτες του και από το λαό του. Δεν έμεινε ούτε μία. Εν τούτης, ο Φαραώ σκλήρινε και αυτή τη φορά την καρδιά του και δεν εξαπέστειλε το λαό. Ψαλμός 58. στο μαέστρο σε τόνο άλτα σχεθ μικτάμ του Δαβίδ. Τάχα μιλάτε στα αλήθεια δικαιοσύνη, κρίνετε με ευθύτητα γη των ανθρώπων. Μάλιστα, στην καρδιά εργάζεστε αδικίες, στη γη μοιράζετε την αδικία των χεριών σας. Οι ασεβείς έχουν αποξενωθεί από τη μήτρα. Αυτοί που μιλάνε το ψέμα έχουν πλανηθεί από την κοιλιά της μητέρας τους. Έχουν φαρμάκι σαν το φαρμάκι του φιδιού. Είναι όμοιοι με την κουφή οχιά που κλείνει τα αυτιά της, η οποία δεν θέλει να ακούσει τη φωνή των γοήτων που γοητεύουν τόσο επιδέξια. Θεέ, σύντριψέ τους τα δόντια στο στόμα τους. Κύριε, κατασύντριψέ τους κοινόδοντες των λιονταριών. Ας διαλυθούν σαν νερό και ας ρεύσουν. Θα ρίξει τα βέλη του

Ψαλμός 59. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχέθ, Μιχτάμ του Δαβίδ, όταν ο Σαούλ έστειλε και παραφύλακαν το σπίτι του για να τον θανατώσουν. Ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου, Θεέ μου. Υπεράσπισέ με από αυτούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ελευθέρωσέ με από αυτούς που εργάζονται την ανομία και σώσε με από άνδρες αιμάτων. Επειδή, δες, ενεδρεύουν την ψυχή μου. Δυνατοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου. Κύριε, όχι εξαιτίας κάποιας ανομίας μου, ούτε εξαιτίας κάποιας αμαρτίας μου. Χωρίς να υπάρχει μέσα μου ανομία, τρέχουν και ετοιμάζονται. Σήκω επάνω σε συνάντησή μου και δες. Εσύ λοιπόν, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ξύπνα για να επισκεφθείς όλα τα έθνη. Μη ελεήσεις κανέναν από τους δόλιους παραβάτες. Επιστρέφουν την εσπέρα. Γαυγίζουν σαν σκυλιά και κυκλώνουν την πόλη. Δες, αυτοί χύνουν λόγια με το στόμα τους. Τα χείλη τους είναι ρομφές, επειδή λένε «Ποιος ακούει?». Αλλά εσύ, Κύριε, θα γελάσεις για αυτούς. Θα περιπέξεις όλα τα έθνη. Στη δύναμή τους θα ελπίζω σε σένα, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιό μου. Ο Θεός του ελέους μου θα με προφτάσει. Ο Θεός θα με κάνει να δω την εκδίκηση επάνω σε αυτούς που με παραφυλάτουν. Μην τους φωνεύσεις, μήπως και το ξεχάσει ο λαός μου. Μέσα στη δύναμή σου διασκόρπισε τους και ταπείνωσέ τους, Κύριε, η ασπίδα μας. Εξαιτίας της αμαρτίας του στόματός τους, εξαιτίας των λόγων των χειλαίων τους, ας πιαστούν στην υπερηφάνεια τους και για την κατάρα και το ψέμα που μιλούν. Κατάστρεψέ τους με οργή, κατάστρεψέ τους ώστε να μην υπάρχουν και ας γνωρίσουν ότι ο Θεός δεσπόζει στον Ιακώβ μέχρι τα πέρατα της γης. Ας επιστρέφουν λοιπόν την εσπέρα, ας γαυγίζουν σαν σκυλιά και ας περικυκλώνουν την πόλη. Ας περιπλανιούνται για τροφή και αν δεν χορτάσουν, ας γογγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω τη δύναμή σου και το πρωί θα υμνολογώ με αγαλίαση το ελαιό σου, επειδή έγινες προπύργιο μου και καταφύγιο στην ημέρα της θλίψης μου. Ω δύναμή μου, θα σε ψαλμωδώ, επειδή εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιο μου, ο Θεός του ελέους μου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Αυτό τον καιρό ήρθαν κοντά στον Ιησού μερικοί και του αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία και έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους ρώτησε «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή έπαθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους Γαλιλαίους? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18, που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλοάμ και τους σκότωσε, ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο». Ο Ιησούς τους είπε ακόμη την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος είχε φυτέψει στο αμπέλι του μια σικιά, όταν όμως πήγε να μαζέψει από αυτήν σίκα, δεν βρήκε. Είπε στον αμπελουργό, 3 χρόνια τώρα έρχομαι σε αυτή τη σικιά να βρω σίκα και δεν βρίσκω. Κόψε την λοιπόν, για να μην αχρηστεύει και το έδαφος. Εκείνος του απάντησε, άφησε την, Κύριε, και αυτή τη χρονιά για να τη σκάψω γύρω-γύρω και να τη βάλω κοπριά. Και αν στο μέλλον κάνει καρπό, άφησε την. Αλλιώς κόψε την. Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να αισιώσει εντελώς το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, ακανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε «Υποκριτές, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει. Και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο?». Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοι του και όλος ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε.

0: έκανε ο Ιησούς. Έλεγε ακόμη, «Με τι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω? Μοιάζει με συναπόσπορο που κάποιος άνθρωπος τον φύτεψε στον κήπο του. Μεγάλωσε, έγινε δέντρο και τα πουλιά κούρνιασαν στα κλαδιά του». Είπε πάλι, «Με τι να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με προζύμι που το πήρε κάποια κοπέλα και το έβαλε σε 25 κιλά αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο». Καθώς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε, «Κύριε, αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι?» Εκείνος τους απάντησε, «Αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πόρτα, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν». Όταν έρθει η ώρα και σηκωθεί ο οικοδεσπότης και μανταλώσει την πόρτα, και εσείς σταθείτε απ' έξω και αρχίσετε να χτυπάτε την πόρτα λέγοντας, «Κύριε, άνοιξέ μας», εκείνος θα απαντήσει, «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε, «Φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες στις πλατείες μας». Και εκείνος θα πει, «Δεν σας ξέρω από πού είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού». Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και εσάς να σας πετάνε έξω. Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και τον Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και θα συμβεί οι τελευταίοι να γίνουν πρώτοι και πρώτοι να γίνουν τελευταίοι. Εκείνη την ώρα πλησίασαν μερικοί Φαρισαίοι λέγοντας του, «Απομακρύνσου από αυτή την περιοχή γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Εκείνος τους είπε, «Πηγαίνετε και πέστε σε αυτή την Αλεπού πως σήμερα και αύριο θεραπεύω δαιμονισμένους και γιατρεύω τους ασθενείς. Την τρίτη μέρα θα φτάσει το έργο μου στο τέλος. Πείτε του πως αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και την επομένη θα συνεχίσω την πορεία μου γιατί δεν συνηθίζεται να σκοτώνουν προφήτη έξω από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε ώσπου να έρθει καιρός να πείτε ευλογημένος να είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε πήγε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους, «Επιτρέπεται ή όχι να γίνονται θεραπείες το Σάββατο?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον έκανε καλά και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε, «Ποιος από εσάς, όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο, δεν θα το ανασύρει αμέσως?» Δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτό. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος σου να είναι πιο σπουδαίος από εσένα. Όταν έρθει αυτός που κάλεσε και εσένα και εκείνον, θα σου πει «δώσε σε αυτόν τη θέση». Τότε συντροπιασμένος θα πας και θα καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει «φίλε μου, πήγαινε σε καλύτερη θέση». Τότε αυτό θα είναι τιμητικό για σένα μπροστά σε όλους τους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και έλεγε σε αυτόν που τον κάλεσε, «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι κάλεσε φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Έτσι θα είσαι ευτυχισμένος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν οι δίκαιοι θα αναστηθούν». Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε «Μακάριος όποιος θα πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Τότε ο Ιησούς του είπε Κάποιος άνθρωπος ετοίμαζε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Και άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω, σε παρακαλώ, θεώρησε με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε «Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος και τα είπε αυτά στον κύριο του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους τυφλούς και τους κουτσούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό για να μην φτάσει στο σημείο όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο να αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλο βασιλιά, χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000 άντρες? Αν δεν μπορεί, στέλνει πρεσβευτές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, ο καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται τα πάντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιο τρόπο θα την αποκτήσει ξανά? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια σου, Χριστέ μου, Κύριε, αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψε με πίσω από το σταυρό σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε σένα. Μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγους του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο πατέρας. Ο πατέρας, δεν είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε? Εννοεί. Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμοί 23-19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμοί 23-19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο, διαναμένει με θυμόν στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Ποιο αυτό? Το Πνεύμα, το Άγιο. Διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμόν. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους. Αυτός ήταν το Πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω σε απάνω σε αυτή την αλήθεια. Θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιο. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το Πνεύμα του Άγιο και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο μέσα λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού. Και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος στους μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική, όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί». Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, «Και μετά τα αυτά, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα». Μιλάει τώρα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. «Και θέλω σου προφητεύσει η γη σας και η θυγατέρα σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Ο Θεός θέλει να δώσει το πνεύμα του, το Άγιο, να έρθει δηλαδή ο ίδιος και να κατοικήσει μέσα μας, σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, «Υπάγεται σε όλο στον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση». Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία, να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, «Ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί τα αυτά, εν το ονόματι μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας». Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους, και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος, 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίους 8:26 λέει, «Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο ως πρέπει δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο, και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Έλεγα τα ίδια, το ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε το Λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτό που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως τα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες, που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νου σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συναίσθημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αμήν. Είναι λοιπόν ο βοηθός μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το Πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το Πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς τα ενώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι ο οδηγός μας, διότι δεν θέλει να λύσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει να λύσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό ο Κύριος, το έλεγε στους μαθητές του. Το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο? Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας διδάσκει. Ιωάννης 14:26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Άρα, τη διδασκαλία την οποία έχουμε ανάγκη σαν παιδιά του Θεού, από πού θα την πάρουμε? Από όπου να είναι? Από την Ιερά Παράδοση? Από τις παραδόσεις μας, που τις βλέπουμε τώρα, τις παραδόσεις, τι κάνουν αυτές τις μέρες. Από πού θα την πάρουμε? Το Λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το Λόγο του σαν διαθήκη. Που σημαίνει ότι διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μία περιουσία, ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν, διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης για να λάβουμε αυτό θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει, Αποκάλυψη 2:7, λέει, «Ώστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ώστις έχει οτίο ας ακούσει. Εις τον εικόντα θέλω δώσει σε αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Το πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού, έτσι. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτό, ότι το πνεύμα του Άγιο σου μιλάει, ακούς τη φωνή του, με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήτανε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου». Ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουνε επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουνε γιατί είχαμε τον Ηρώδη, άκουσε τη φωνή και οδηγήθηκε από το πνεύμα και έφυγαν. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη ήταν η φωνή τους στη φωνή του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα φέρει το γιο του μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει να μπει στην υπηρεσία, αυτό που είναι να κάνει, αυτό που ήταν να κάνει, με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε το Πνεύμα του Θεού που μας μιλάει, γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, «Εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του». Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8:29. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινήσει για να ευαγγελίσεις κάπου και ο Κύριος σου λέει, μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία. Θυμάστε τον αδερφό του Θέμη, μας είχε πει, έψαχνε μια γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι, Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστεύσου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις, στις σπουδές σου θέλεις, οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26, όταν όμως λέει «Έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν άγιοι, οι άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλο δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί, επίσης, Πράξεις 9.31. Λέει, «Ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενοι και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο». Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία? Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις, ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί επίσης το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13.2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει? Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί τάφτην την πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, τον οποίο θα τον βάλω πάνω στην πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία, ποιος είναι που καλεί? Μπορεί κάποιος να πει, θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι. Διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4.31 λέει, μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάνουν το λόγο του Θεού με παρησία, με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε στην ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ, κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά. Όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε την ημέρα της Πεντηκοστής, που γέμισε με το Πνεύμα του, πόσες χιλιάδες πίστευσαν. Ένας άνθρωπος. Και συνήθως τα παραδείγματα που ο Κύριος μας δείχνει, αν δεν το έχετε προσέξει, όλα τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει, συνήθως χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο. Είναι έτσι. Δύο, άντε δύο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο, γιατί αυτός κάνει όλο το έργο. Θέλει μόνο την καρδιά και την πίστη. Τίποτα άλλο. Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει. λέει στους Εφεσίους 3:16, «Δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε «Κύριε, κρατέωσε την πίστη μου», στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπεως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1:21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το Πνεύμα, δεν γίνεται από το Πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί? Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει? Όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός που προφητεύει πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει? Έτσι δεν είναι? Είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά με πονηριά. Κάτσε να πάω στον άδερφο τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, να μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν πρέπει να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το Πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφή? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία. Αυτό. Ο Κύριος επίσης το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίους 8:26 λέει, ο Σάφτος δε και το Πνεύμα, το είδαμε και στην αρχή αυτό, συμβοηθεί στα ασθενεία ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί μόνο διαστελαγμών αλαλήτων. Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι? Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινότανε, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν πονούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα αν πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά, μου λέει, εσύ το βράδυ, μου λέει, παραμιλάς στον ύπνο σου. Λέω, εντάξει, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουν πάλι ακόμα έτσι μια φάση, που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες. Αυτό έκανα. Αυτό που άκουγε δεν είναι παραμιλούσα, προσευχόταν το Πνεύμα από μέσα. Αυτό κάνει το πνεύμα μέσα μας. Όταν είσαι σε δυσκολία που τη γνωρίζει το πνεύμα, θα πάρει το στόμα σου, θα μιλήσει. Και άφησέ το. Όταν συμβεί αυτό, άφησέ το. Βασικά, ο Κύριος θέλει κάθε μέρα να προσευχόμαστε με τις γλώσσες του πνεύματος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια. Λέει Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι.

του Κυρίου δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά, όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν του πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα? Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, ναι, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα το δείξω. Λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα, όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν εννοείπε αυτό. Τι είπε? Τι είπε? 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος στην υπακοή μας. Λέει, Α. Πέτρου 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας, όταν έρχεται, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε? Έρχεται στην καρδιά, έρχεται μετά τι? Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα? Την νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει, ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει? Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ποιος το λέει? Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στο Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3:18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου. Καθώς μελετάς το λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται

0: Ο Κύριος σου αποκαλύπτει το λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα? Το Λόγο του Θεού. Αλλά τι έκανε? Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί? Έγινε κάτι? Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει. Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α' Κορινθίους 3:16, δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίος 8:2 λέει, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Από τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται? Αυτός είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο να αναφέρουμε όταν είμαστε, ότι είναι οκ. Okay. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Αλλά τι έχετε τώρα? Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου, όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου, να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποιοι πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσεις από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχεις καταλάβει πράγματα να... Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε. Τίτος 3:5 λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5:22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι? Δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέρα από τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η εργασία θα κάνει. και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο στους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α' Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του πνεύματος λόγο σοφίας. Σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό πνεύμα». «Σε άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Και λέει Α' Κορινθίους 12:11, «Πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα». Πώς τα ενεργεί? Διαμένουν μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Είναι να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίους 8:14 λέει, «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού». Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε, κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια». Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού? Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε έναν Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά, μεταξύ μας, αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος, μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς βαδίζουμε, αδελφοί? Βαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το Λόγο. Έτσι, ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, «Α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό, γεια». Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε, ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι ή αν κάποιος, σας είπα στην αρχή, ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία, αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει, Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα, λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδος. Κύριος, θυμάστε τι έλεγε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από αλαχό γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5, διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Προσδοκία, το Πνεύμα του Αγίου σου. Καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32, εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28, αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσανε ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε? Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί, γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος? Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε? Μας έδωσε εξουσία να εκβάλλουμε δαιμόνια. Γιατί? Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω. Αυτά σκεφτότανε. Να μην την εκθέσω, γιατί θα την λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινόταν τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «Τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότε αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά, δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν? Λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μία εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά, στον Δανιήλ, στο 7:13. Εδώ τώρα βλέπει μία όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, όσοι ως ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα πώς συνεχίζεται. Δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις εφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσουσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρεί. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα? Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β9. Λέει, Φιλιππησίους Β9, λέει, δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπανόνομα. Αφού τον υπερύψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερύψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταφωνίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι στο 21 λέει, θέλει δε γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ? Το λέει πιο μετά. Όταν το ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος, που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο, του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, όταν αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππισίους Β 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος, που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει. Το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα, αδερφοί. Λέει, το ίδιο φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ. Όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών? Για σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος. Όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, να... αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, αδερφή, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου, ο Λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονών παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ, τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ. Αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως, τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια είναι η διαφορά? Σας πω εγώ. Στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό. Είναι η ώρα να σχολάσω. Πες σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, Κύριε, τι θέλεις? Τι θέλεις? Δεν κοιτάζει το ρολόι, να θα φύγω, να... δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε, Κάθε μέρα ξυπνούσε. Αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρι είμαστε, τι λέει, ένα. Όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν. Παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής. Άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ωραία. Ο Κύριος όμως λέει, είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν, με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον πατέρα, πάντα έτσι έρχεται εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει. Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Να το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε. Ο πατέρας που μένει μέσα μου, ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε. Πώς θα τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν πρόσεχα παρακάτω. Στην Γένεση. Ασκάμω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το ασκάμω μεν είναι ένας πληθυντικός. Που βέβαια μετά να το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. Ασκάμω με έναν άνθρωπο. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμω με τον άνθρωπο. Ο πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος. Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει και την εικόνα των Αγίων Του. Τα παραδείγματα που έχει μέσα λόγω Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, να σας πω, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Δανιήλ, τον Πέτρο, τον Παύλο, ήταν παραδείγματα αυτά. Είναι παραδείγματα που ο Κύριος τα δίνει σε μας και μας τα έχει γράψει. Και αυτό που θέλει τώρα είναι από μας, όλα αυτά μας τα δίνει για να γίνουμε στη γενιά μας ο Εμμανουήλ. Τι είναι ο Εμμανουήλ? Ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια Του. Πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το Πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει. Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Εμμανουήλ, δηλαδή ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδελφή. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο πατέρας από μέσα του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή του ο πατέρας. Ο πατέρας κυβερνούσε τη ζωή του. Και στο σταυρό επάνω θα έφευγε ο πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο πατέρας. Γιατί λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να διώξει? Χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος, αυτός που φανερώνεται μέσα από το λόγο σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε μου. Βλέπουμε εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως σου, Κύριε Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη σου αφήσαμε πίσω, Κύριε Θεός μου, και εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια σου, μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, μας έβαλες μέσα στο σώμα σου, το παγκόσμιο αυτό, στην εκκλησία σου, Κύριε, και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που εσύ βάζεις μέσα στο σώμα σου, μέσα στην εκκλησία σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε ο Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για σένα, Χριστέ μου, στο όνομά σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε ο Θεός μου, στο όνομά σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέγξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέγξουμε το τι έχουμε αφήσει εσένα να κάνεις, πόσους έχουμε αφήσει, Κύριε Θεός μου, και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία Σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και εδώ είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε Θεός μου. Παραδίδουμε τα πάντα σε σένα και ό,τι έχουμε κρατήσει για μας, θέλω εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο, εσύ να το δείξεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μας δώσεις μέσα το πνεύμα σου, καθώς κατοικεί, Κύριε, να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο, Κύριε Θεός μου. Να σε αφήσουμε να εργαστείς σε όλους τους τομείς, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη την δόξα σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, Είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο θήτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον τον λαόν μου για να με λατρεύσει. Διότι εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις και εάν έτι κρατείς αυτούς, ιδού η χείρη του Κυρίου θελείστε επί τα κτίνη σου τα εν το αγρό, επί τους ύπους, επί τους όνους, επί τα σκαμήλους, επί τους βόας και επί τα πρόβατα, θανατικών βαρύ σφόδρα. Και θέλει κάμει ο Κύριος διάκρισιν μεταξύ των κτηνών του Ισραήλ και των κτηνών των Αιγυπτίων. Και εκ πάντων των ανικόντων εις τους Ιούς Ισραήλ δεν θέλει αποθάνει ουδέ εν. Και διόρισεν ο Κύριος καιρόν, λέγον, αύριον θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο εν τη γη. Και έκαμεν ο Κύριος το πράγμα τούτο την επαύριον και απέθανον πάντα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Εκ δε των κτηνών των Ιών Ισραήλ δεν απέθανεν ουδέ εν. Και απέστειλεν ο Φαραώνα είδωση και ιδού εκ των κτηνών του Ισραήλ δεν απέθανεν ουδέ εν. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τον λαόν. Τότε είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτην καμίνου και ας σκορπίσει αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν έμπροσθεν του Φαραώ. Και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός εφόλην την γην της Αιγύπτου. Και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη, καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γην της Αιγύπτου. Έλαβον λοιπόν την στάκτην της καμίνου και εστάθησαν ενώπιον του Φαραώ και εσκόρπισεν αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν και έγινε καύσεις αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Και δεν ειδύναντο η μάγη να σταθώσιν έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως. Διότι η καύσης ήτο επί τους μάγους και επί πάντα στους Αιγυπτίους. Εσκλήρινε δε Κύριος την καρδίαν του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και παραστάθητη έμπροσθεν του Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον τον λαόν μου δια να με λατρεύσει. Διότι ταύτην την φοράν, εγώ εξαποστέλω πάσας μου τας πληγάς επί την καρδίαν σου και επί τους θεράποντάς σου και επί των λαών σου. Δια να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ομοιός μου εν πάση τη γη. Επειδή τώρα θέλω εκτείνει την χείρα μου και θέλω πατάξει σε και των λαών σου με θανατικών και θέλεις απολεστεί από της γης. Και δια τούτο βεβαίως σε διαιτήρησα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Έτι επεγείρεσε κατά του λαού μου, δια να μη εξαποστείλεις αυτόν. Περί την ώραν ταύτην θέλω βρέξει χάλαζαν βαρίαν σφόδρα, οποία δεν έγινε ποτέ εν τη Αιγύπτο, αφής ημέρας εθεμελιώθη μέχρι του νυν. Τώρα λοιπόν απόστειλον να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής. Διότι πας άνθρωπος και ζώων, το οποίον ευρεθεί εν της αγρής και δεν φερθεί εις οικίαν και η χάλαζα καταβεί επ' αυτά, θέλει να αποθάνει. Ώστις εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη των λόγων του Κυρίου, συνήγαγε ταχαίως εις τας οικίας τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού. Ώστις όμως δεν επρόσεξεν εις των λόγων του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει χάλαζα εφόλην την γην της Αιγύπτου επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτων του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου». Και εξέτεινεν ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανόν και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζαν και διέτρεχε το πυρ επί την γην. Και ο Κύριος έβρεξε χάλαζαν επί την γην της Αιγύπτου. Ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη, χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλην την γη της Αιγύπτου, αφού κατεστάθη έθνος. Και επάταξεν η χάλαζα εν πάση τη γη της Αιγύπτου παν το εν της αγρής, από ανθρώπου έως κτίνους. Και πάντα των χόρτων του αγρού επάταξεν η χάλαζα, και πάντα τα δένδρα του αγρού συνέτριψε. Μόνον εν τη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα. Τότε ο Φαραώ από Στήλας εκάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών και είπε προς αυτούς: «Ταύτην την φοράν ημάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εγώ δε και ο λαός μου είμαι θα ασεβής. Δεήθητε του Κυρίου, ώστε να παύσωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα. Και εγώ θέλω σας εξαποστείλει και δεν θέλετε μείνει πλέον». Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν: «Καθώς εξέλθε εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τα σχήρας μου προς τον Κύριον. Ευροντέ θέλους η παύση και η χάλαζα δεν θέλει είστε πλέον. Δια να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Πλην σύ και οι θεράποντές σου, εξεύρω ότι ακόμη δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Εκτυπήθησαν δε το λινάριον και η κριθή, διότι η κριθή ήτο σταχυωμένη και το λινάριον καλαμωμένον. Ο σίτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα. Και εξήλθεν ο Μωυσής έξω της πόλεως από του Φαραώ και εξέτεινε τα σχήρες αυτού προς τον Κύριον. Και ευροντέ και η χάλαζα έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης. Και ό,τι είδεν ο Φαραώ ότι έπαυσεν η βροχή και η χάλαζα και ευροντέ, εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδίαν αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως. Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Ίσελθε προς τον Φαραώ, διότι εγώ εσκλήρινα την καρδίαν αυτού και την καρδίαν των θεραπώντων αυτού, δια να δείξω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών, και δια να διηγήσε εις τα ότα του ιού σου και εις των ιών του ιού σου τα όσα έπραξα εις τους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκαμα εν μέσω αυτών, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Εισήλθον δε ο Μωυσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ και είπαν προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, έως πότε αρνείσαι να ταπεινωθείς έμπροσθεν μου? Εξαπόστειλον των λαών μου δια να με λατρεύσει. Διότι εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις τον λαόν μου, ιδού αύριον θέλω φέρει ακρίδα επί τα όρια σου, και θέλεις σκεπάσει το πρόσωπον της γης, ώστε να μην δύνατέ της να είδει την γην, και θέλει καταφάγει το επίλοιπον το διασωθέν, όσον αφήκει εις εσάς η χάλαζα, και θέλει καταφάγει πάντα τα δέντρα, τα φιόμενα εις εσάς εκ των αγρών, και θέλει συγεμιστεί εικίε σου, και εικίε πάντων των θεραπώντων σου και εικίε πάντων των Αιγυπτίων, το οποίον δεν είδον οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου αφής ημέρας υπήρξαν επί της γης μέχρι τη σήμερον. Έπειτα στραφείς εξήλθεν από του Φαραώ. Και είπον οι θεράποντες του Φαραώ προς αυτόν: «Έως πότε ούτως θέλει είστε πρόσκομα εις ημάς? Εξαπόστειλον τους ανθρώπους δια να λατρεύσωση Κύριον των θεών αυτών. Ακόμη δεν εξεύρεις ότι υφανίστη η Αίγυπτος». Τότε έφεραν πάλιν τον Μωυσήν και τον Ααρών προς τον Φαραώ και είπε προς αυτούς: «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον των θεών σας. Αλλά ποιοι και ποιοι θέλουσιν υπάγει?» Και είπε ο Μωυσής: «Μετά των νέων ημών και μετά των γερόντων ημών θέλομεν υπάγει, μετά των ιών ημών και μετά των θυγατέρων ημών, μετά των προβάτων ημών και μετά των βοών ημών θέλομεν υπάγει, διότι έχομεν εορτήν εις τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς: «Ούτως ας είναι ο Κύριος με θυμών, καθώς εγώ θέλω σας εξαποστείλει μετά των τέκνων σας. Ιδέτε, διότι κακόν πρόκειται έμπροσθεν σας. Ουχή ούτως, οι άνδρες υπάγετε τώρα και λατρεύσατε τον Κύριον, διότι τούτο ζητείτε». Και εξέβαλεν αυτούς ο Φαραώ απέμπροσθεν αυτού. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Έκτινον την χείρα σου επί την γην της Αιγύπτου δια την ακρίδα, δια να αναβεί επί την γην της Αιγύπτου και να καταφάγει πάντα των χόρτων της γης, παν ότι η χάλαζα αφήκε». Και εξέτεινεν ο Μωυσής την ράβδον αυτού επί την γην της Αιγύπτου και ο Κύριος επέφερε επί την γην όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύκτα ανατολικών άνεμων. Και το πρωί ο άνεμος ο ανατολικός έφερε την ακρίδα. Και ανέβη η ακρής εφόλην την γην της Αιγύπτου και εκάθισεν επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου πολύ σφόδρα.

ήθητε Κυρίου του Θεού ημών, δια να σηκώσει απεμού των θάνατων τούτων μόνον. Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ και εδεήθη του Κυρίου. Και μετέφερεν ο Κύριος σφοδρότατον δυτικών άνεμων, ως τη εσήκωσε την ακρίδα και έριψεν αυτήν εις την ερυθράν θάλασσαν. Δεν έμεινεν ουδε μία ακρίς επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου. Πλην ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινο την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει σκότος επί την γην της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφιτών». Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού προς τον ουρανόν και έγινε σκότος πυκνών εφόλην την γην της Αιγύπτου τρεις ημέρας. Δεν έβλεπεν ο Ις τον άλλον. Ουδέ σηκώθη της από του τόπου αυτού τρεις ημέρας. Εις πάντας δε τους ιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών. Τότε εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωυσήν και είπεν, «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον. Μόνον τα πρόβατά σας και οι βόες σας ας μείνωσι. Και τα τέκνα σας ας έλθωσι με θυμών». Και είπεν ο Μωυσής, «Αλλά και θυσίας και ολοκαυτώματα πρέπει σύ να μας δώσεις, δια να θυσιάσομεν εις Κύριον των Θεών ημών. Τα κτίνη ημών ομοίως θέλου συνυπάγει με θυμών. Δεν θέλει μείνει ο πίσω ουδέ ο νύχιον. Διότι εκ τούτων πρέπει να λάβομεν, δια να λατρεύσομεν Κύριον των Θεών ημών. Και εμείς δεν εξεύρωμεν με τι έχομεν να λατρεύσομεν τον Κύριον, εωσού να φθάσομεν εκεί». Αλλά ο Κύριος εσκλήρινε την καρδίαν του Φαραώ και δεν ήθελησε να εξαποστείλει αυτούς. Και είπεν ο Φαραώ προς αυτόν, «Φύγε απ' εμού, πρόσεχε σε αυτόν, να μη είδεις πλέον το πρόσωπόν μου, διότι η σοπίαν ημέραν είδεις το πρόσωπόν μου, θέλεις αποθάνει». Και είπεν ο Μωυσής, «Καθώς είπας, δεν θέλω ειδί πλέον το πρόσωπόν σου». Ψαλμός Ξή, εις των πρώτων μουσικών, επί Σουσάν Εδούθ. Μικτάμ του Δαβίδ προς διδασκαλίαν, οπότε επολέμησε την Συρίαν της Μεσοποταμίας και την Συρίαν Σοβά, ο δε Ιωάβ επέστρεψε και επάταξε του Εδόμ εν τη κοιλάδη του Άλατος 12.000. Θεέ, απέρριψας ημάς, διεσκόρπισας ημάς, οργίσθης, επίστρεψον εις ημάς. Έσυσας την γην, διέσχισας αυτήν, ίεσε τα συντρίμματα αυτής, διότι σαλεύεται. Έδειξας εις τον λαόν σου πράγματα σκληρά. Επότισας ημάς ίνων παραφροσύνης. Έδωκας εις τους φοβουμένους σε σημαίαν, δια να υψώνεται υπέρ της αληθείας. Δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, σώσον δια της δεξιάς σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίο αυτού. Θέλω χέρι. Θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλάδ και εμού ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου. Ο Δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του νυψίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου, αλλάλαξον επ' εμή Παλαιστίνη. Τι θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλην, τι θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ, ουχής ή Θεέ, ο απορρίψας ημάς. Και δεν θέλεις εξέλθει Θεέ μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμι ανδραγαθίας και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός Ξή Αλφα. Εις των πρώτων μουσικών έπινε γινώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις άκουσον, Θεέ της κραυγής μου, πρόσεξον εις την προσευχήν μου. Από των περάτων της γης προσέ θελοκράζει, όταν λιποθυμεί η καρδία μου. Οδήγησόν με εις την πέτραν, η της είναι πάρα πολύ υψηλή διεμέ. Διότι εσύ έγινες καταφυγή μου, πύργος ισχυρός έμπροσθεν του εχθρού. Εν τη σκηνή σου θέλω παρικίδια παντός. Θέλω καταφύγει υπό την σκέπην των πτερήγων σου. Διότι εσύ, Θεέ, εισήκουσας τον ευχών μου, έδωκάς μη την κληρονομίαν των φοβουμένων το όνομά σου. Θέλεις προσθέσει ημέρας εις τας ημέρας του βασιλέως. Τα έτη αυτού ας είναι εις γενεάν και γενεάν. Θέλει διαμένει εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Κάμε να διαφυλάτωσιν αυτόν το έλεος και η αλήθεια. Ούτω θέλω ψαλμωδί διαπαντός το όνομά σου,

0: για να εκπληρώ τας ευχάς μου καθημέραν.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Επλησίαζον δε εις αυτόν, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, για να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγισον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον, «Τις άνθρωπος εξημών, εάν έχει 100 πρόβατα, και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο, και υπάγει ζητών το απολωλός, έως ού έβρει αυτό, και ευρών αυτό, βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, «Συγχάρητέ μη, ότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θελήστε χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον, παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουσι χρίαν μετανοίας. Ή τις γινή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν, και αφού έβρει, συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας, λέγουσα «Συγχάρητέ μη, διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα». Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπός της είχε 2 ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού, ζώνας ότος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών, σφάξατε, και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των σιτευτών, διότι απείλευσεν αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού, και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς, είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρέβην, και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα αιμά σά είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη».
0: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, «Ήτο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχεν οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο να ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμόν της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος». Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος, «Τι να κάμω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί απ' εμού την οικονομίαν?
1: να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάμω, για να με δεχθώ συν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφιλετών του κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, «Πόσον χρεωστείς εις τον κυριόν μου?» Ο δε είπεν 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και καθίσας ταχαίως γράψον πεντίκοντα». Έπειτα είπε προς άλλον, «Σι δε πόσον χρεωστείς?» Ο δε είπεν 100 μόδια σίτου. Και λέγει προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφόν σου και γράψον 80. Και επίνεσον ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε, διότι οι ιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότεροι εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνετε πιστή, των αληθινών πλούτων τι θέλει σας εμπιστευθεί? Και αν εις το ξένον δεν εφάνετε πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φυλάργοι ριώντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, «Σείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας. Διότι εκείνο το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ώστις χωρίζεται την γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μιχεύει. Και πας ώστις νυμφεύεται και χωρισμένην υπό ανδρός, μιχεύει. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδύεται πορφύραν και στολήν βυσίνην, εφαινενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της, ονομαζόμενος Λάζαρος, ώστις έκειτο ο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού. Και επιθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάν από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού η σίδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, ενώ ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς, να μην δίνονται, μη δε οι εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω πέντε αδελφούς, για να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς». Ο δε είπεν, «Ουχή, πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίστηκες στο Πνεύμα το Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα που προσπερνά ο άγγελος, ο εξολοθρευτής και φεύγει ο λαός από τη σκλαβία της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπό του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτή του, στο λαόν Ισραήλ που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη τη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε νωρίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, ενιάφσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω. Και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα, αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει, κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, άνευ χύσιος αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες, πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσει η ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μένει κανένας, αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν, σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα το αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία, δεν σφάζουμε τα ζώα γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, με τάξη, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11. Με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά βήματα που κρέμονται, τα παίρνεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής. Ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει, πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους. Δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά, 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλό εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη Και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινε εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών, εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το έπρεπε να φύγουν, είναι για μας σήμερα, είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι. Γιατί κάνουμε μια παρέθεση. Λέμε, τι με νοιάζει με ένα αποκάλυψη τώρα? Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζει ο λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους. Εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι, εδώ 1 Κορινθίους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορινθίους 10 στην αρχή. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα». Δηλαδή σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία ανεξαίρεση. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την νεφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την νεφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η νεφέλη. Η επόμενη διέω που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνονταν δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Εφέλη, το νέφος εκείνο, και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Εφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, του Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο Νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλη ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο, άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικό τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί σταθμικά το χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να μπει εκεί και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσε 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε το διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε και έπρεπε να παίρνει μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχει και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει «Πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη ήσαν», καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ, στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτόν το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει τον λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, «Για τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν. Πάμε να τους φέρουμε πίσω». Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγύπτιους, δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της Νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο. Για ποιον? Για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε η Νεφέλη, πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκαν η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμενε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατεύοντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και, ξέρετε, παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραίλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παρικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει: «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει: «Δεν θα σας αφήσω, φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει: «Τι βλακίες είναι αυτό, τι είναι, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά». Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες, μπορεί να νιώσει γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. «Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μωρία γάρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται». Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σημαδοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτό το χώρισμα η νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την νεφέλη πριν που. «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους». Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε: «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει: «Πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο». «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα», μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, «και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας». Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση. Και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν, ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε: ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα». Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει: «Ναι, μπορεί να μην ήταν θαύμα, όπως το λέτε, αλλά σίγουρα ήταν θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων». Και εκεί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα, γιατί σου λέει: «Το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι». Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην Έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν το γεγονός. «Με πίστη σαν από ξερή γη διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Εισπήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει. Τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε τη ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει. Κάποια θεία δύναμη το κρατούσε συνέχεια αν έτσι, να είναι τείχος αριστερά και δεξιά. Θυμάμαι, έβλεπαμε το καρτού με το Μωυσή και έβλεπες μέσα από το νερό και κάτι σαν φάλαινες, έτσι, τεράστια ψάρια. Λέω, δίπλα σου τώρα, σαν το ακουάριο που είναι τείχη. Μόνο μέσω πίστης, Κύριε, κράτατα να βγούμε, να περάσουμε. Οι Αιγύπτιοι προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς πίστη, δεν σώθηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Άρα ο Κύριος δεν είναι ένα κουμπί, άνοιξε, κλείσε. Άνοιξε, σουσάμι, άνοιξε. Όποιος και να το πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ποιος περνά, ο λαός μου. Θα μείνει ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου. Θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία απειλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί, όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Βγήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει ένα νέο ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς ένα νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίζω και θα το σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλω, ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει? Έχει σκοπό να χωρίσει, σε εισαγωγικά, ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνο το βράδυ έπρεπε άρον-άρον να φύγουν μακριά από τη σκλαβιά. Τώρα μετά το βάπτισμα ο πιστός κατευθύνεται από το Θεό σε ένα νέο είδος ζωής, Ρωμαίους 6:4. Με νέον ηγέτη, νέους νόμους, νέον προορισμό. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε, άνω κάτω τελεία, όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Βλέπετε αδερφοί, Κατά την απελευθέρωση του από την Αίγυπτο, ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για το λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε το λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε το λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένη, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων, ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του, για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσαν την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου και έκαναν την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός ακόμα και σήμερα, καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι εμάς, και έσομαι εμείν εις πατέρα, και εμείς έσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας», λέει Κύριος Παντοκράτορ. Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει το λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο, τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Και εξαιτίας αυτού ο Θεός έχει κάνει για τον πιστόν του λαό σήμερα μια διπλή πρόνοια που αντιστοιχεί στο διπλό βάπτισμα του Ισραήλ, στο σύννεφο και στη θάλασσα. Δηλαδή ο Θεός έχει ορίσει ότι μετά τη σωτηρία όλος ο πιστός λαός του πρέπει να βαπτιστεί τόσο στο νερό όσο και στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτόν τον διπλό βάπτισμα είναι πρόθεση του Θεού ο λαός του τελικά να ελευθερωθεί από την κυριαρχία του κόσμου. Γιατί είναι το ένα και μετά έρχεται το άλλο. Και ο δρόμος επιστροφής στην παλιά ζωή να κλείσει για πάντα πίσω του. Και ο Κύριος ταυτόχρονα κάνει επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα, το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ, η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πεις, μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα, που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα

να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός, και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Μαθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή δηλαδή που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτή την οικονομία είναι ο Λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό Λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού Λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο Λόγος έγινε σάρκα. Δηλαδή ο Ιησούς την έννοια ο Λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια. Μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51. Τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα. Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος. Έτσι δηλαδή μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει τη ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4. Για τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν το ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει, «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα από την εσωτερική του ύπαρξη, όπως βγαίνει από το βράχο. Λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί ύδαντος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθεις? Σαν, ξέρετε, μια ανατριχίλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συναίσθημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την
ενικούσαν.

0: πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από το ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Δεν, να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει. Α πιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα διαρκή χρόνο όταν λέει, που λέει, μην μεθύσκεστε με ίνο για την ασωτή, αλλά πληρούσθε εμπνεύματι. Πληρούσθε. Όχι να πληρωθείς μια φορά, αδιάκοπα, να γεμίζεται, να ξαναγεμίζεται με το πνεύμα. Και συνεχίζει στο 19, γιατί η συνεχής πόση του πνεύματος οδηγεί στις εξωτερικές εκφράσεις που περιγράφει ο Παύλος εδώ. Λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε, βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφοφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή και ρόμπολ την γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρποφορίας, όχι, διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα, όταν λέμε διαβάζω, και τώρα που κάνουμε το μήνυμα αυτό, πάλι είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις πέντε εμπειρίες, οι τρεις πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι δύο τελευταίες, διατροφή με το Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπω, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά σήμερα του κόσμου και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία. Τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, Χριστέ μας Άγιε. Δείξε μας, Κύριε μας, πραγματικά να ανοίξει μέσα μας, Κύριε μας, η διάνοιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, να λάβουμε, Κύριε μας, τα ρήματά σου, αυτές τις εικόνες που εσύ έχεις βάλει εκεί, Χριστέ μας Άγιε. Να μην διαβάζουμε ιστορίες και να νομίζουμε ότι είναι μύθοι ή παλιές ιστορίες που δεν μας αφορούν, αλλά είναι πραγματικά πώς εσύ εργάστηκες και πώς μας δείχνεις για να εργαζόμαστε και εμείς σήμερα, Κύριε. Γιατί και εμείς είμαστε στην Αίγυπτο, Χριστέ μας. Και εμείς έχουμε έναν Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη βλέπουμε εσένα τον κόπο σου Κύριέ μας. Βλέπουμε την εφέλη Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα Κύριέ μας που είσαι εσύ Ιησού Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε εσένα Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο Κύριέ μας Ιησού μας και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης Ιησού μου Άγιε. Αμήν Κύριέ μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: για μπε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Έξοδος κεφάλαιο 9. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις και αν τους κρατάς ακόμα, πρόσεξε, το χέρι του Κυρίου θα είναι επάνω στα κτίνη σου που είναι στο χωράφι, επάνω στα άλογα σου, επάνω στα γαϊδούρια, επάνω στις καμήλες, επάνω στα βόδια και επάνω στα πρόβατα. Ένα θανατικό υπερβολικά βαρύ. Και ο Κύριος θα κάνει διάκριση ανάμεσα στα κτίνη του Ισραήλ και στα κτίνη των Αιγυπτίων. Και από όλα όσα ανήκουν στους γιους Ισραήλ δεν θα ψοφήσει ούτε ένα. Και ο Κύριος διόρισε καιρό λέγοντας, αύριο ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα στη γη. Και ο Κύριος έκανε το πράγμα αυτό την επομένη και ψώφισαν όλα τα κτίνη των Αιγυπτίων. Από δε τα κτίνη των γιών Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα. Και ο Φαραώ έστειλε να δουν και να, από τα ακτίνη του Ισραήλ δεν ψώφισε ούτε ένα, όμως η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν εξαπέστειλε το λαό. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών, «Γεμίστε τα χέρια σας με στάχτη από καμίνι και ας τη σκορπίσει ο Μωυσής προς τον ουρανό μπροστά στον Φαραώ και θα γίνει λεπτή σκόνη πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και θα γίνει πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα κτίνη κάψιμο που θα επιφέρει ελκώδη εξανθήματα σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Πήρα λοιπόν τη στάχτη από ένα καμίνι και στάθηκαν μπροστά στο Φαραώ και ο Μωυσής τη σκόρπισε προς τον ουρανό και έγινε κάψιμο που επέφερε ελκώδη εξανθήματα πάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη. Και δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν μπροστά στο Μωυσή εξαιτίας του καψίματος, επειδή το κάψιμο ήταν πάνω στους μάγους και πάνω σε όλους τους Αιγυπτίους. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει στο Μωυσή. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Σήκω το πρωί ενωρίς και να παρασταθείς μπροστά στον Φαραώ και να του πεις, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων, να εξαποστείλεις το λαό μου για να με λατρεύσει, επειδή αυτή τη φορά εγώ στέλνω όλες μου τις πληγές επάνω στην καρδιά σου και στους υπηρέτες σου και επάνω στο λαό σου». Για να γνωρίσεις ότι δεν υπάρχει κανένας όμοιος με μένα σε ολόκληρη τη γη. Επειδή τώρα θα εκτείνω το χέρι μου και θα χτυπήσω εσένα και το λαό σου με θανατικό και θα χαθείς από τη γη. Επειδή γι' αυτό βέβαια σε διατήρησα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη. Υψώνεις ακόμη τον εαυτό σου ενάντια στο λαό μου ώστε να μην τον εξαποστείλεις. Δες, αύριο, γύρω σε αυτή την ώρα, θα βρέξω χαλάζι υπερβολικά βαρύ που ποτέ δεν έχει γίνει στη γη της Αιγύπτου από την ημέρα που θεμελιώθηκε μέχρι σήμερα. Τώρα λοιπόν απόστειλε να συνάξεις τα κτίνη σου και όλα όσα έχεις στα χωράφια. Επειδή κάθε άνθρωπος και ζώο που θα βρεθεί στα χωράφια και δεν φερθεί σε σπίτι και κατέβει επάνω τους το χαλάζι, θα ψοφήσουν. Όποιος από τους υπηρέτες του Φαραώ φοβήθηκε το λόγο του Κυρίου, σύναξε γρήγορα στα σπίτια τους δούλους του και τα κτίνη του. Όποιος όμως δεν πρόσεξε στο λόγο του Κυρίου, άφησε τους δούλους του και τα κτίνη του στα χωράφια. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τον ουρανό και θα γίνει χαλάζι σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, επάνω σε ανθρώπους και επάνω σε κτίνη και επάνω σε κάθε χορτάρι του χωραφιού στη γη της Αιγύπτου». Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του προς τον ουρανό και ο Κύριος έστειλε βροντές και χαλάζι και η φωτιά διέτρεχε επάνω στη γη. Και ο Κύριος έβρεξε χαλάζι επάνω στη γη της Αιγύπτου. Κι ήταν χαλάζι και φωτιά, με φλόγες μέσα στο χαλάζι. Ένα χαλάζι βαρύ που ποτέ δεν είχε γίνει πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου από τότε που έγινε έθνος. Και το χαλάζι χτύπησε σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου κάθε τι που υπήρχε στα χωράφια από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Και όλο το χορτάρι του χωραφιού το χτύπησε το χαλάζι και όλα τα δέντρα του χωραφιού τα έσπασε. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήσαν η γη Ισραήλ, δεν έγινε χαλάζι. Τότε ο Φαραώ στέλνοντας κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε «Αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος και εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς. Παρακαλέστε τον Κύριο ώστε να σταματήσουν από το να γίνονται βροντές Θεού και χαλάζι και εγώ θα σας εξαποστείλω και δεν θα μείνετε πλέον». Και ο Μωυσής του είπε «Καθώς θα βγω από την πόλη θα σηκώσω τα χέρια μου στον Κύριο Οι βροντές θα σταματήσουν και το χαλάζι δεν θα υπάρχει πλέον για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Όμως, εσύ και οι υπηρέτες σου ξέρω ότι ακόμη δεν θα φοβηθείτε από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού. Και χτυπήθηκαν το λινάρι και το κριθάρι, επειδή το κριθάρι ήταν σταχιωμένο και το λινάρι καλαμωμένο. Το οσιτάρι όμως και η βρίζα δεν χτυπήθηκαν επειδή ήσαν όψιμα. Και ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ, έξω από την πόλη, και άπλωσε τα χέρια του προς τον Κύριο. Και οι βροντές και το χαλάζι σταμάτησαν και δεν έσταξε πλέον βροχή πάνω στη γη. Και όταν ο Φαραώ είδε ότι σταμάτησαν η βροχή και το χαλάζι και οι βροντές, εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκλήρινε την καρδιά του, αυτός και οι υπηρέτες του. Και η καρδιά του Φαραώ σκληρήθηκε και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει διαμέσου του Μωυσή. Έξοδος κεφάλαιο 10. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Μπες μέσα στο Φαραώ, επειδή εγώ σκλήρινα την καρδιά του και την καρδιά των υπηρετών του για να δείξω αυτά τα σημεία μου ανάμεσά τους και για να τα διηγήσεις στα αυτιά του γιού σου και στον γιο του γιού σου τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκανα ανάμεσά τους και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Μωυσής και ο Αρών μπήκαν μέσα στο Φαραώ και του είπαν, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, μέχρι πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου? Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει. Επειδή, εάν δεν θέλεις να εξαποστείλεις το λαό μου, πρόσεξε, αύριο θα φέρω ακρίδα πάνω στα όρια σου και θα σκεπάσει το πρόσωπο της γης, ώστε να μην μπορεί κάποιος να δει τη γη και θα καταφάει το υπόλοιπο, εκείνο που διασώθηκε, όσο σας άφησε το χαλάζι και θα καταφάει όλα τα δέντρα, εκείνα που φύονται σε εσάς από τα χωράφια. Και θα γεμίσουν από αυτή τα σπίτια σου και τα σπίτια όλων των υπηρετών σου και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων. Κάτι που δεν είδαν οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου από την ημέρα που υπήρξαν πάνω στη γη μέχρι σήμερα». Έπειτα, αφού στράφηκε, βγήκε από τον Φαραώ. Και οι υπηρέτες του Φαραώ του είπαν, «Μέχρι πότε αυτός θα είναι πρόσκομα σε εμάς? Εξαπόστελε τους ανθρώπους για να λατρεύσουν τον Κύριο το Θεό τους. Ακόμα δεν ξέρεις ότι αφανίστηκε η Αίγυπτος?» Τότε ξανάφεραν τον Μωυσή και τον Ααρών στο Φαραώ και τους είπε, «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο το Θεό σας, αλλά κι και ποιοι θα πάτε?» Και ο Μωυσής είπε, «Μαζί με τους νέους μας και μαζί με τους γέροντες μας θα πάμε, μαζί με τους γιους μας και μαζί με τις θυγατέρες μας, μαζί με τα πρόβατά μας και μαζί με τα βόδια μας θα πάμε, επειδή έχουμε γιορτή στον Κύριο». Και εκείνος τους είπε, «Έτσι ας είναι ο Κύριος μαζί σας, καθώς εγώ θα σας εξαποστείλω μαζί με τα παιδιά σας. Κοιτάξτε, επειδή μπροστά σας βρίσκεται κακό. Όχι έτσι. Πηγαίνετε τώρα οι άνδρες και λατρεύστε τον Κύριο, επειδή αυτό ζητάτε». Και ο Φαραώ τους έβγαλε από μπροστά του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου πάνω στη γη της Αιγύπτου για την ακρίδα, για να ανέβει πάνω στη γη της Αιγύπτου και να καταφάει όλο το χορτάρι της γης, κάθε τι που άφησε το χαλάζι». Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του επάνω στη γη της Αιγύπτου, και ο Κύριος έφερε πάνω στη γη όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα ανατολικό άνεμο. Και το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε την ακρίδα. Και η ακρίδα ανέβηκε πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου και κάθισε πάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου, πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Τέτοια ακρίδα πριν από αυτή δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει τέτοια ύστερα από αυτή. Και σκέπασε το πρόσωπο ολόκληρης της γης και σκοτίνιασε η γη. Και κατέφαγε όλο το χορτάρι της γης και όλους τους καρπούς των δέντρων, όσους άφησε το χαλάζι, και δεν έμεινε τίποτε χλωρό ούτε στα δέντρα ούτε στα χόρτα του χωραφιού σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Τότε ο Φαραώ έσπευσε να καλέσει τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε, «Αμάρτησα στον Κύριο το Θεό σας και σε εσάς. Αλλά τώρα συγχώρεσέ μου παρακαλώ το αμάρτημά μου μόνο αυτή τη φορά και παρακαλέστε τον Κύριο το Θεό σας για να σηκώσει από μένα αυτό το θάνατο μόνο». Και ο Μωυσής βγήκε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Και ο Κύριος μετέφερε ισχυρότατον δυτικό άνεμο που σήκωσε την ακρίδα και την έριξε στην Ερυθρά θάλασσα. Δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου. Εν τούτης, ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι πάνω στη γη της Αιγύπτου, μάλιστα σκοτάδι ψηλαφυτό». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τον ουρανό και έγινε πυκνό σκοτάδι πάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου για 3 ημέρες. δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο, ούτε σηκώθηκε κανείς από τον τόπο του για τρεις μέρες. Όμως σε όλους τους γιους Ισραήλ ήταν φως στις κατοικίες τους. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και είπε: «Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο. Μόνο τα πρόβατά σας και τα βόδια σας ας μείνουν και τα παιδιά σας ας έρθουν μαζί σας». Και ο Μωυσής είπε: «Μα πρέπει εσύ να μας δώσεις και θυσίες και ολοκαυτώματα για να θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας. Και τα κτίνη μας άρθουν μαζί μας, δεν θα μείνει πίσω μας ούτε νύχη, επειδή από αυτά πρέπει να πάρουμε για να λατρεύσουμε τον Κύριο το Θεό μας. Και εμείς δεν ξέρουμε με τι έχουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο μέχρι ότου να φτάσουμε εκεί». Αλλά ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν θέλησε να τους εξαποστείλει. Και ο Φαραώ του είπε: «Φύγε από μένα. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μη δεις πλέον το πρόσωπό μου, επειδή την ημέρα κατά την οποία θα δεις το πρόσωπό μου, θα πεθάνεις». Και ο Μωυσής είπε: «Όπως είπες, δεν θα δω πλέον το πρόσωπό σου». Ψαλμός 60. Στον αρχιμουσικό σε Σουσάν Εδούθ, Μικτάμ του Δαβίδ, για διδασκαλία, όταν πολέμησε τη Συρία της Μεσοποταμίας και τη Συρία του Σοβά, και ο Ιωάβ γύρισε και χτύπησε 12.000 από τον Εδόμ στην κοιλάδα του Αλατιού. «Θεέ, μας απέρριψες, μας διασκόρπισες, οργίστηκες, επίστρεψες εμάς. Έσυσες στη γη, την έσχισες στα δύο, γιάτρεψε τα συντρίμματά της, επειδή σαλεύεται. Έδειξες στο λαό σου σκληρά πράγματα, μας πότισες κρασί παραφροσύνης. Σε αυτούς που σε φοβούνται έδωσες σημαία για να υψώνεται υπέρ της αλήθειας. Για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε στο αγιαστήριό του. Θα χαίρομαι, θα μοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλάδ και δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου και ο Ιούδας ο νομοθέτης μου.

0: Ψαλμός 61. Στον αρχιμουσικό Σενεγινόθ, Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε την κραυγή μου, Θεέ, πρόσεξε στην προσευχή μου. Από τα πέρατα της γης θα κράζω σε σένα, όταν λιποθυμεί η καρδιά μου. Οδήγησέ με στην πέτρα, που είναι πάρα πολύ ψηλή για μένα. Επειδή εσύ έγινες καταφύγιο μου, ισχυρός πύργος μπροστά στον εχθρό. Μέσα στη σκηνή σου θα παρικώ διαρκώς. Θα καταφύγω κάτω από τη σκέπη των πτερήγων σου. Επειδή εσύ, Θεέ, εισάκουσες τις ευχές μου, μου έδωσες την κληρονομιά εκείνων που φοβούνται το όνομά σου. Θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλιά. Τα χρόνια του ας είναι σε γενεά και γενεά. Θα μένει παντοτινά μπροστά στο Θεό. Κάνε να τον διαφυλάττουν το έλεος και η αλήθεια. Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου.
1: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τους είπε την ακόλουθη παραβολή. «Ποιος από εσάς που έχει 100 πρόβατα, αν χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Όταν το βρει, το βάζει χαρούμενος στους ώμους του και αφού έρθει στο σπίτι προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες λέγοντάς τους «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα το χαμένο μου πρόβατο». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαρά θα είναι στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα, όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμονή ώσπου να τη βρει? Όταν όμως τη βρει, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που έχασα». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο θα χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Τους είπε επίσης ο Ιησούς «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει η μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, ούτε και από αυτά όμως του έδιναν. Τελικά βρήκε τον εαυτό του και είπε «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον ίδιο ο πατέρας του τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον γέμισε φιλιά. Τότε ο γιος του είπε «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον. Φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του ποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να πάμε και να γλεντήσουμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να γλεντούν. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι γιατί του ήρθε πίσω ο γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα διαταγή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να γλεντήσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του είπε «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου

0: και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να γλεντήσουμε και να χαρούμε γιατί ο αδερφός αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές του. Κάποιος πλούσιος είχε διαχειριστεί που του τον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε και του είπε «Τι είναι αυτά που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμό και παράδοσε τη διαχείρισή σου γιατί δεν μπορείς πια να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του «Τι να κάνω τώρα που μου αφαιρεί τη διαχείριση ο κύριος μου? Να σκάβω δεν μπορώ. Να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω τι θα κάνω για να με δέχονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα που θα πάψω να είμαι διαχειριστής». Αφού κάλεσε ένα-ένα τους χρεοφυλέτες του κυρίου του, είπε στον πρώτο «Πόσα χρωστάς στον κύριό μου?» Εκείνος του απάντησε 100 βαρέλια λάδι». Του είπε τότε «Πάρε τα γραμμάτια και κάτσε και γράψε γρήγορα 50». Μετά είπε στον άλλο «Εσύ πόσα χρωστάς?» Εκείνος του είπε 100 σακιά στάρι». Του λέει «Πάρε τα γραμμάτια και γράψε 80». Το αφεντικό εξέφρασε το θαυμασμό του για τον άδικο διαχειριστή επειδή ενέργησε έξυπνα. Γιατί οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμου στις σχέσεις τους με τους όμοιους τους είναι εξυπνότεροι από τα τέκνα του φωτός. Και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλους σας ακόμη και από τα χρήματα της αδικίας, ώστε και όταν τελειώσουν να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίες. Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε εσάς? Κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς τους είπε «Εσείς θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι, ο Θεός το συχαίνεται. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτευσαν ως τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή. Από τότε κηρύτεται το χαρμόσυνο άγγελμα για τη Βασιλεία του Θεού και ο καθένας σπέβδει να μπει σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη, παρά να μείνει απραγματοποιητός και ο πιο ασήμαντος ο λόγος του νόμου. Όποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη γίνεται μοιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της είναι το ίδιο μοιχός». Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές. Και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του το Λάζαρο. Φώναξε ο πλούσιος και είπε «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Και ο Αβραάμ του απάντησε «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα όμως αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να περάσουν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν, ούτε και από εκεί σε εμάς». Είπε πάλι ο πλούσιος «Τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στην οικογένειά μου να προειδοποιήσει τους 5 αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν κι αυτοί σε αυτό το τόπο των βασάνων». Ο Αβραάμ του λέει «Έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σε αυτά». Εκείνος τότε του είπε «Όχι, πατέρα μου Αβραάμ, αν όμως κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Του είπε ο Αβραάμ «Αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δεν θα πιστούν ούτε και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική. Ποιος το κινεί αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, ενώ είναι λύκος? Είναι ο ίδιος ο διάβολος, είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανίηλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέλησην αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία? Οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλωριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον? Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ, μεγαλωριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλωριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε το νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε! Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε, λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εισπάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε των Θεών και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται. Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί. Τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει. Ώστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο Σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα, και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται, αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας. Εκείνο που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος? Δεν κρίνεται! Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόναν αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη Ρώμη? Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε

καρδιές, αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι, είναι ανάγκη αδελφοί να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένη, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκες ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ό,τι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά.

0: γιατί είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε σένα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκες την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέ

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΙΑ. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έτι μίαν πληγήν θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτον. Μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν. Εξαποστέλων ημάς θέλει βεβαίως και διώξει ημάς ολοκλήρως εντεύθεν. Λάλησον τώρα εις τα ότα του λαού και ας ζητήσει πάσαν ήρ παρά του γείτονος αυτού και πάσα γινή παρά της γείτονος αυτής, σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά. Και έδωκεν ο Κύριος χάριν εις των λαών ενώπιον των Αιγυπτίων. Έτι δε ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ή το μέγας σφόδρα εν τη γη της Αιγύπτου, έμπροσθεν των θεραπώντων του Φαραώ και έμπροσθεν του λαού. Και είπεν ο Μωυσής, ούτω λέγει ο Κύριος, περί το μεσονύκτιον εγώ θέλω εξέλθει εις το μέσον της Αιγύπτου. Και παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου της δούλης, ή της δουλεύει εν το μήλο, και παν πρωτότοκον των κτηνών. Και θέλει είστε καθόλην την γη της Αιγύπτου, κραυγή μεγάλη, οποία ποτέ δεν έγινεν, ουδέ με τα ταύτα θέλει γίνητι αυτή. Επί πάντας όμως τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλει κινήσει σκύλος την γλώσσαν αυτού, από ανθρώπου έως κτίνους. Διαναγνωρίσετε ότι ο Κύριος έκαμε διάκριση μεταξύ των Αιγυπτίων και του Ισραήλ. Και πάντες ούτι η δούλη σου θέλουσι καταβεί προς εμέ και θέλουσι προσπέσει έμπροσθεν μου λέγοντες «Έξελθε εσύ και πας ο λαός ο ακολουθών σε και με τα ταύτα θέλω εξέλθει». Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ με τα θυμού μεγάλου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Δεν θέλει σας εισακούσει ο Φαραώ, για να πληθυνθώσει τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής δε και ο Ααρών έκαμον πάντα τα θαυμάσια ταύτα ενώπιον του Φαραώ. Ο δε Κύριος εσκλήρνε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλεν τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού». Έξοδος, κεφάλαιο ΙΒ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου, λέγον, «Ομήν ούτως θελείστε εις εσάς αρχή μηνών, θελείστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ, λέγοντες, την δεκάτην τούτου του μηνός, ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίον, κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον διέκαστον οίκων. Εάν όμως είναι η εν το οίκο ο λιγοστή δια του αρνίον, αυτός και ο γείτον αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβωσιν αυτό κατά των αριθμών των ψυχών. Έκαστος θέλει συναριθμίστε δια του αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Το δε αρνίον σας θελείστε τέλειον αρσενικών ενιαύσιων. Εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό. Και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και τότε, άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ, θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας. Και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών, όπου θέλει συφάγει αυτό. Και θέλει συφάγει το κρέας τη νύκτα εκείνην, οπτών εν πυρή. Με άζημα και με χόρτα πικρά θέλει συφάγει αυτό. Μη φάγετε από αυτού ομών, μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εν πυρή. Την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού. Και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε περισσεύσει από αυτού, έως το πρωί καύσατε εν πυρή. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδα σας, και την ράβδον σας εις την χείρα σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Διότι τη νύκτα ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων επί των οικειών εις τας οποίας κατοικείτε. και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει, και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς, δια να εξολοθρεύσει, όταν πατάξω την γην της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θέλει είστε εις εσάς εις μνημόσυνον, και θέλετε εορτάσει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεά σας. Κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα. Από τις πρώτης ημέρας θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας. Διότι ως της φάγει ένζημα από τις πρώτης έως της εβδόμης ημέρας, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ του Ισραήλ. Και εν τη πρώτη ημέρα θέλει είστε σύναξης Αγία. Και εν τη εβδόμη ημέρα σύναξης Αγία θέλει είστε εις εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ό,τι χρειάζεται εις έκαστον άνθρωπον δια να φάγει. Τούτο μόνον θέλετε κάμει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτήν των αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου. Όθεν, κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέραν ταύτην εις τας γενεά σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας, θέλετε τρώγει άζημα έως της 21ης ημέρας του μηνός την εσπέραν. Επτά ημέρας δεν θέλει ευρίσκεστε προζήμιον εν τες οικίες ημών, διότι ως της φάγει ένζημα, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είναι, είτε αυτόχθον. Ουδέ ένζημον θέλετε φάγει. Εν πάσες τες κατοικίες ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Τότε εκάλεσε ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Εκλέξατε και λάβετε εις εαυτούς ένα αρνίον κατά τας οικογενείας σας και θύσατε το Πάσχα. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα το οποίον θέλει είστε εις λεκάνην. Και από του αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε κτυπήσει του ανώφλιον και τους δύο παραστάτας των θυρών. Και ουδής από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους. Και όταν είδη το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να εισέλθει εις τας οικίας σας δια να πατάξει. Και θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον εις εαυτόν και εις τους υιούς σου έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γην, την οποίαν ο Κύριος θέλει σας δώσει καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην. Και όταν σας λέγω συν ιεί σας, τι σημαίνει εις εσάς η λατρεία αυτή, θέλετε αποκρίνεστε, τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον. Διότι παρέτρεξε τα οικία των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα οικία ημών. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε. Και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ, έκαμον καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου. Από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθητη επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου, του εν το δεσμοτηρίο, και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Και εσηκώθη ο Φαραώ τη νύκτα, αυτός και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι. Και έγινε βοή μεγάλη εν τη Αιγύπτο, διότι δεν ήτο οικία εις την οποίαν δεν υπήρχε νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών διανυκτός και είπε: «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου και εσείς και εοι του Ισραήλ και υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον καθώς είπετε. Και τα πίμνιά σας και τα σαγγέλα σας λάβετε καθώς είπετε και απέλθετε. Ευλογήσατε δε και εμέ. Και εβίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών, δια να εκβάλωσιν αυτόν ταχαίως εκ του τόπου, διότι είπων, ημείς πάντες αποθνίσκομεν. Και σήκωσαν ο λαός την ζήμην αυτού πριν αναβεί, έχων έκαστος την σκάφην αυτού επί τους ώμους αυτού, εντετυλιγμένην εις τα φορέματα αυτού. Και έκαμον οι ιοί του Ισραήλ κατά των λόγων του Μωυσέως, και εζήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωκεν εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και εδάνησαν εις αυτούς όσα εζήτησαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ραμεσί ή Σοκχώθ, περίπου 600.000 άνδρες πεζοί χωρίς των πεδίων. Με ταυτόν συνανέβηκε μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων και πίμνια και αγέλε κτίνη πολλά σφόδρα. Και εκ τη ζήμη στην οποίαν έφεραν εξ Αιγύπτου έψησαν εγκριφίας αζήμους. Διότι δεν ήτο προζήμιον, επειδή εδιώχθησαν εξ Αιγύπτου και δεν ειδηνήθησαν να βραδίνωσιν, ουδέ εφόδιον προετοίμασαν εις αυτούς. Ο καιρός δε της παρικίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ήτο 430 έτη. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι νίξ, ή της πρέπει να φυλάτητε εις τον Κύριον, διότι εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι η νίξ εκείνη του Κυρίου, ή της πρέπει να φυλάτητε παραπάντων των ιών Ισραήλ εις τας γενεάς αυτών. Είπε δε Κύριος προς

0: και τότε ας πλησιάσει για να κάνει αυτό. Και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης. Διότι ουδής απερίτμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων τον παρικούντα μεταξύ σας. Και έκαμον πάντες οι ιοί του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήγαγεν ο Κύριος τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, κατά τα τάγματα αυτών.
1: Ψαλμός Ξι Βήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Σεις πάντες θέλετε φωνευθεί. Είστε ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόρροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίψω συναυτόν από το ύψος αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος. Διαμέν του στόματος αυτών ευλογούσι, δια δε της καρδίας αυτών καταρώνται. Αλλά σύ, ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύου, διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπής μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δυνάμεώς μου, το καταφύγιόν μου είναι εν το Θεό. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Εν τη πλάστιγκη πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτοί της ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει, μη προσιλώνετε την καρδίαν σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Και σου είναι, Κύριε, το έλεος, διότι εσύ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού.
2: Ψαλμός Ξι Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε βρίσκετο εν τη ερήμο Ιούδα. Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ. Σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Δια να βλέπω την δύναμήν σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεό σου είναι καλύτερον παρά την ζωήν. Τα χείλη μου θέλουσι σε επενή. Ούτω θέλω σε ευλογή εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει υμνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της δρομνής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυκτός. Επειδή εστάθης βοήθειά μου, δια τούτο, υπό την σκιάν των πτερήγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου. Η δεξιά σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντες την ψυχήν μου, δια να εξολοθρεύσω συν αυτήν, θέλουσιν εμβεί εις τα κατώτατα μέρη της γης. Θέλουσι πέσει δια ρομφέας, θέλουσιν είστε μερίς αλοπέκων. Ο δε βασιλεύς θέλει εφρανθεί επί των Θεών. Θέλει δοξαστεί πας ο ομνίων εις αυτών, διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδος.
3: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μη έλθω σε τα σκάνδαλα, πλην ου εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηφθεί εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει εις επίπληξον αυτόν, και εάν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εισέ, και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προσέ, λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστην. Ο δε Κύριος είπεν, εάν είχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύθητη εις την θάλασσαν, και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή επιμένοντα, θέλει υπή προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε κάθισον να φάγεις, και δεν θέλει υπή προς αυτόν ετοίμασον τι να δειπνήσω, και περιζωστής υπηρέτη με

0: σου φάγω και πείω, και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πείσαι, μήπως γνωρίζει χάριν εις τον δούλον εκείνον, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δε μη φαίνεται, ούτω κι εσείς, όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμαμεν ότι εχρεωστούμεν να κάμωμεν. Και ότε αυτός επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγεται και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των θεών. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση για να δοξάσωση των θεών, ή μη ο αλλογενής ούτος?» Και είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσεν». Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η Βασιλεία του Θεού, είναι εντός ημών». Είπε δε προς τους μαθητάς, «Θέλουν συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και δεν θέλετε ιδί. Και θέλουσι σας είπει, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δ' ακολουθήσετε. Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αύτος θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνην την ημέραν, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβεί για να λάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλου συνείστε 2 επί μίας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. 2 γυναίκες θέλου συναλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. 2 θέλου συνείστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, «Πού, Κύριε?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή». Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 18. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση, λέγον, «Κριτής της, ήτο εν την πόλη, ως της των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπε καθε αυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, «Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής? Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμίδι αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης». Είπε δε και πρόστινας, τους ταρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολήν ταύτην. άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσουν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθηκε το καθεαυτόν ταύτα. «Ευχαριστώ, η Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον, «Ο Θεός, ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πας ο υψώνει αυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνει αυτόν, θέλει υψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, για να εγγίζει αυτά. Ειδώντες δε οι μαθητέ, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν, «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν δεχθεί την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν». Και άρχον της ηρώτησεν αυτόν λέγον, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα σου». Ο δε είπε, «Ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Έτι εν συλλήπη, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη». Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι ήτο πλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε, «Πως δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος δια τρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού». Είπον δε οι ακούσαντες, «Και τις δύναται να σωθεί?» Ο δε είπε, «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό». Είπε δε ο Πέτρος, «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, ότι δεν είναι ουδείς, ώστις αφήκεν οικίαν, οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού. Ώστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχόμενο αιώνι, ζωήν αιώνιον». Παραλαμβάνοντα τους δώδεκα, είπε προς αυτούς, «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και θέλουσιν εκτελεστεί πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών εις τον Υιόν του ανθρώπου. Διότι θέλει παραδοθεί εις τα έθνη, και θέλει εμπεχθεί και υβριστεί και εμπτιστεί. Και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Και αυτοί δεν ενόησαν, ουδέν εκ τούτων, και ήτο ο λόγος ούτως και κρυμμένος απ' αυτόν, και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και εφώναξε λέγον, «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με». Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, «Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με». Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν, λέγον, «Τι θέλεις να σηκάμω?» Ο δε είπε, «Κύριε, να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε». Και παρευθείς ανέβλεψε, και οικολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών, είναι σε τον Θεόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδελφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε και το... είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε Υιοί του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε Υιοί του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίως κατά του αδελφού αυτού, θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδελφού μου, θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφες το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρναν και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στο νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους. Είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σιαγόνα, στρέψει σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη δεξιά σου αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγαν, Έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσει το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσει το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το ημάτιο εαυτές. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλουν να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός. Που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος θα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Τι να κάνουμε λέει. Σκεφτόμουν λίγο αδερφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι καταργούνται και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει όποιος σκάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους. Και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος. Υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν. Έστειναν παγίδα να δουν, έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Σκοτώσουμε και τον Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και τον Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαιναν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ και πάει εκεί πέρα, οι Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά, να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, τον του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό ο Κύριος. Το πέρασε το μαρτύριο, αγώγιστα, ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους, ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε, ήθελε να είναι ακέραιος σε όλα και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν, και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει μέσα να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο, όσο προλάβουμε, τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι. Τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί. Το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον, κατέχον λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι. Που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει, για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφοί, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δεν το άλλας, τι θα πάθει? Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μωραίνομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο. Μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
2: μπορεί
1: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφοί, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω και τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ουδέτερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που να βγαίνω στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνωση στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου είχε φέρει υπερένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, και αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν, αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν, το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε? Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι, δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς, ο Παύλος μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. Το βρήκες, του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι. Ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του. Αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, στην Άφα Ιωάννου, πρώτο εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφοί? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο Λόγος του Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της Ήρας της να είναι αναστένεται, είδε τον Λάζαρο να αναστένεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος, ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1 κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατάς στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο Λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι, σε οδηγεί σε τελειότητα, σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4, λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξεις εσάς άρτων εξ ουρανού και θα εξέρχεται ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλωση περιπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της Εκκλησίας, αδερφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους προς Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας, σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος, που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμά τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι. Γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απέμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα ευδελήτεσαι. Τα ευδελήτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με τα... με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα. Και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το, και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσα στας οδούς, στας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη, την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσει το check-up. Το check-up είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου. Δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Amen. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό, τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Αμήν. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του, καθώς περπατάμε στο δρόμο του φωτός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν, τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τύπο, ο Κύριος λέει, το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις, λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις το λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι η ευημερία και η ευλογία του Θεού πάνω μας, αδερφοί, και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή. Θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από εμάς να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει, θέλω περιπατή, πού? Το περπάτημα μέσα στο φως. Σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούσα μια φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος, και το γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθροίσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις, άνθρωπέ μου? Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή, με το που την έπιαναν αστυνομικοί, όπου την ακουμπούσαν, γέμιζε τρύπες το χέρι της, σαν να την είχε δαγκάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Δηλαδή, ερχόταν άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει, εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως. Ναι. Και ερχόταν οι άνθρωποι και το έβλεπαν. Και ήρθε ο δήμαρχος της πόλης, γιατί ήταν μεγάλο, είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και του λέει, πες μου τι θέλεις, σαν χάρη. Λέει, θέλω την πλατεία της πόλεως για 2 εβδομάδες, νομίζω είπε. Για να κηρύξω. Και κάθε βράδυ ήταν από 30 μέχρι 50 χιλιάδες άνθρωποι και άκουαν το Ευαγγέλιο και έδιναν την καρδιά τους στο Χριστό. Έδιναν την καρδιά τους στο Χριστό. Θέλω να περιπατεί εν τη δυνάμει του Κυρίου. Νομίζετε ότι ο Θεός έχει πρόβλημα, αδελφοί, να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα? Δηλαδή έχει αδυναμία, δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του πατρός του εν της ουρανής. Σήκω στο χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, θα το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τι στα πόδια του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύσει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε, άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα, βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγή από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ιοί του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ιοί δικοί σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου. Και το φως σου να πέσει πάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα τα οποία είναι αδέλφια μας, Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομα σου, στο όνομα σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.